0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο

bosom of the angry shortfall. One finds a fistful.

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Ελπίζουμε συχνές επικοινωνίες με την κυρία Βρίνα. Γιατί είδα πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον από εσάς, από εργαζόμενους ακόμη, από συνταξιούχους, από ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη. Είναι καλό να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος με τον Τάσο Τασκαλτινανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, την Τίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και τον Δημήτρη Κόλλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Και η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας, η πολύχρωμη Λένα μας σήμερα. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα, του παράκανε.
0: Ωραία τα χρώματα.
2: Σήμερα του παράκανε.
0: Σήμερα είσαι άνοιξη ίδια.
2: Χρωματολόγιο.
0: Αφού έβρεξε.
2: Αφού έβρεξε. Έτσι. Και σήμερα το πρωί. Χαμός γινόταν.
0: Ψυχάλα. Πότε πρωί, τι εννοείς?
2: Πρωί.
0: Χαράματα.
2: Ναι.
0: Σε ξύπνησε πρωί,
2: ναι. Ναι, πολύ δυνατή.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Παιδιά, δεν την άκουσα.
2: Τι να σου πω.
0: Κοιμάμαι πιο βαριά.
1: Ακόμα πρωί, ναι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά.
0: Σωστό.
1: Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου, Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Ποιο δελτίο ειδήσεων?
1: Θα πάει και δύο.

0: χειρότερο, εγκυρότερο, ωραιότερο, ακριβέστερο. Συνεχίστε.
1: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθανάης Νέγκανας, όλοι καλά.
0: Όταν τελειώσει το γέλιο, η Λένα θα σας πει και το δελτίο. Καλημέρα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη αυτήν την ώρα είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεο ανατμήματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Αιγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, στην άνοδο της από Λαγουμιτζή και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, επίσης στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Διάρρηξη ATM σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από το σούπερ μάρκετ, στο δεύτερο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη. Κατόρθωσαν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν εκ νέου το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα, προτού αναβάλει τελικά το νέο χτύπημα. Παράλληλα, έδωσε διορία στο Ιράν μέχρι τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν εκ νέου σε πολεμική σύραξη. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Ανωδικά οι τιμές των καυσίμων κινούνται στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Του αμερικανικού αργού καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,80 δολάρια το βαρέλι. Στα πρατήρια η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Στο Πεκίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη στην κινέζικη πρωτεύουσα του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Αυτήν την ώρα συναντάται με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζιμπίν και δύο ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πηγές, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση. Σε μία ώρα έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζήτησε η Νέα Αριστερά. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη, με σκοπό, όπως καταγγέλλεται, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης πως η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε πως τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Προηγήθηκε επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με την οποία χαρακτηρίζει προβληματική τη διάταξη, καθώς όπως αναφέρει αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεδομένου πως αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από το πυροσβεστικό σώμα, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και μας πήρε η μπόχα, παιδιά, ως μη αγνώστου προελεύσεως. Νομίζω ότι ήρθαν οι εξωγήινοι, είναι ο εξωγήινος είναι που άφησε τις οσμές του πάνω από το λεγανοπέδιο της Αττικής και ψάχνουμε, τρομάρα μας, θέλουμε να βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια και δεν μπορούμε να βρούμε από τι τέλος πάντων μυρίζει η Αττική. Δεν ξέρω με τη βροχούλα αν έφυγε. Εσείς που είσαστε εκεί στα νότια προάστια, πάρτε κανένα τηλέφωνο εδώ στο 212-212-4800. Μυρίζει. Στο Viber 6947-989-989. Μυρίζει. Και στείλτε μου και στο email nearandalfaradio989.gr. Κάτι τέλος πάντων. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτές τις οσμές. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, για να δούμε πώς θα μυρίζει σήμερα η πρωτεύουσα του έθνους. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία, όμορφα. Δεν ξέρω, 3 η ώρα ποιος θα είπε, τι θέλει ο Μητσοτάκης να το πει αυτό, ποιον θα πάρουν 3 η ώρα τα ξημερώματα. Πάρτε τηλέφωνο το Μητσοτάκη 3 η ώρα τα ξημερώματα να δείτε τι μυρίζει. Γιατί μπορεί να μυρίζει όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί η μπόχα έτσι κι αλλιώς έχει και μια πολιτική διάσταση με όλα αυτά που παρακολουθούμε. Βλέπουμε τα ελληνοτουρκικά τι γίνεται. Γενικώς είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί και σήμερα η χώρα ξύπνησε κάπου ανάμεσα σε ψυχανάλυση. Γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό, πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις οικονομικές αναλύσεις, κυρίες και κύριοι, γιατί το θέμα των εκλογών και της ακυβερνησίας της χώρας λαμβάνει διαστάσεις οικονομικού ενδιαφέροντος από τους ξένους οίκους. Ο οίκος Μούντις, λοιπόν, περιγράφει λίγο την ιστορία σαν αρχαία ελληνική τραγωδία, διότι λέει στην Ελλάδα δεν κάνουμε απλώς πολιτική, ζούμε μόνιμα μέσα σε ένα λαβύρινθο, ψάχνοντας έξοδο, με GPS που δεν πιάνει ούτε στο Μαξίμου ούτε στη Χαριλάου Κούπη. Και έρχεται τώρα η Μούντις και λέει, όχι κανένα τρόλ του Twitter και του X και τα λοιπά, περιγράφει 4 πιθανά σενάρια για τη χώρα. Τα 2 είναι σχετικά, εντάξει, ανθρώπινα. Εκλογές, λίγη αναστάτωση, λίγο πολιτικό θέατρο. Στο τέλος βγαίνει η κυβέρνηση και συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά ένφια, καφέδες στο 5 ευρώ, το σουβλάκι 5 ευρώ. Ψάχνουμε να βρούμε σπίτι στα 800 ευρώ. Αλλά ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, μην ανησυχείτε. Βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ, αλλά μην ανησυχείτε. Χρηματοδοτούμε το κρατικό κουμπαρά για τα υπερπλεονάσματα. Πληρώνεις 20 ευρώ και παίρνεις προϊόν 8,5. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Τα άλλα δύο όμως θυμίζουν λίγο escape room, παιδιά, με πολιτικούς αρχηγούς κλειδωμένους μέσα χωρίς να μιλούνται ο ένας με τον άλλον. Το σενάριο 3. Μήνες, λέει, χωρίς κυβέρνηση, τα ομόλογα ανεβαίνουν, οι επενδύσεις παγώνουν και ο πολίτης αρχίζει να κρύβει τα λεφτά του κάτω από το στρώμα. Σαν τη θεία από το 1989. Σενάριο 4. Εκλογές το 2026. Χάος χωρίς τέλος, πολιτικό αδιέξοδο και η οικονομία να κοιτάζει ξανά προς τα χρόνια των μνημονίων, σαν να επέστρεψαν αυτά και να μην υπάρχει, δηλαδή, ξαναβλέπεις τον ντοκιμαντέρ, δηλαδή, του Sky σε επανάληψη. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Και τώρα κοιτάξτε λίγο τον πολιτικό χάρτη και το πολιτικό θρίλερ. Νέα Δημοκρατία η οποία δεν ξεκολλάει βελόνα τίποτα. Δίνει πας, δίνει από εδώ, δίνει από εκεί. Έχει βάλει μηχανισμούς επικοινωνιακούς να κονιορθοποιεί τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά είναι κολλημένη η βελόνα μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά παραμένει πρώτη. Το Πασόκ και αυτό κολλημένη βελόνα δεύτερη θέση. Παιδιά, ό,τι και να λένε και να προσπαθούν να βγάλουν τρίτο τον Τσίπρα, δεν προκύπτει από πουθενά. Βγήκε μια δημοσκόπηση στη Βόρεια Ελλάδα, είναι 5ος ο Τσίπρας. Περνάει Καριστιανού και τον Τσίπρα. Δηλαδή, η Καριστιανού στη Βόρεια Ελλάδα μπαίνει σβουριχτή. Και βέβαια εκεί έχει θέμα το Αβελόπουλος. Καλό να σας εξαφανίζεται κτλ. Λοιπόν, δείτε το πολιτικό σκηνικό. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας, Καριστιανού, ΚΚΕ, Βελόπουλος, Πλεύση, ίσως Σαμαράς, όχι ίσως, σίγουρα Σαμαράς. Έχετε λιώσει, παιδιά, η ιστορία του Σαμαρά. Ο κύβος έχει ρίφθει, όχι στη θάλασσα. Ρίφθει ο κύβος και θα έχουμε το κόμμα του Σαμαρά. Για να μην έχετε καμία αμφιβολία, επειδή το τελευταίο διάστημα παίζετε λίγο παιχνιδάκι, αν θα κάνουν ανοίγματα από τη Νέα Δημοκρατία, πάρτε ένα τηλέφωνο. Πρωθυπουργέ, πάρτε ένα τηλέφωνο να το λύσεις αυτό το πρόβλημα, στο λένε όλοι γύρω-γύρω. Αλλά ο Σαμαράς δεν ξέρουμε τι θα απαντήσει αν πάρει αυτό το τηλέφωνο. Σε λίγο, λοιπόν, η Βουλή θα χρειάζεται έτσι εφαρμογή booking για να βρίσκουν έδρα οι βουλευτές. Και το καλύτερο, για να βγει κυβέρνηση, λέει, μπορεί να χρειάζονται 3, 4 ή 5 κόμματα μαζί. Ωραία, γλεντιά! Ποιοι θα συμφωνήσουν, φανταστείτε. Κάντε το λίγο εικόνα αυτό, κάντε το λίγο εικόνα. Δηλαδή, όχι κυβέρνηση συνεργασίας, κυβέρνηση, πολυκατοικία, κοινόχρηστα, καυγάδες, συνέλευση κάθε βράδυ. Εκεί μπορεί να είναι χρήσιμος και ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έχει κάνει και πρόεδρος 15 μελούς. Οπότε ως διαχειριστής θα μπορεί να λύσει τα θέματα. Τρομάρα μας! Είναι ο ίδιος ο εθνικός μας εαυτός, παιδιά, διχασμένος, τιμωμένος, κατακαιρματισμένος και έτοιμος να φάει τις σάρκες του στην πρώτη στραβή. Είδατε τι έγινε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες. Χαμός κόλασε στη Βουλή. Δηλαδή, έσπασε κάθε ρεκόρ, πλακώθηκε με όλους, ήταν να έρθει η ασυλία της και μια ωραία κατάσταση, παιδιά. Μια ωραία κατάσταση. Ξεφτυλισμένη, αυτά, πλακώθηκε με το κουκουέ πάλι. Γίνεται το μάλε βράσε στη Βουλή, δηλαδή είναι. Εγώ δηλαδή, τους παρακολουθώ εκεί πέρα και λέω πω μακριά από εμάς όλα αυτά, γιατί. Πού να μπλέξει τώρα σε αυτή την ιστορία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είναι όλη μια ωραία ατμόσφαιρα. Καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητώ. Φεύγει ο ένας πίσω από τον άλλον. Εκεί παίζουν παντομήμα. Εκεί παίζουν μάλλον το θέατρο. Παιδιά, θα κατέβουμε στις εκλογές. Σιγά που θα κατέβετε. Λοιπόν, ο Πολάκης θέλει να τα κάνει γυσμαδιά στην πολιτική γραμματεία για να πάει να πιάσει από το γιακά το φάμελο και να του πει: Μεγάλε, πες μας, μίλησες με τον Τσίπρα ή δεν μίλησες. Δεν μιλούνται αυτοί, παιδιά. Αυτοί, προσέξτε, είναι στο ίδιο κόμμα. Κυβέρνησαν μαζί και δεν μιλούνται. Δηλαδή, ο Τσίπρας φτύνει στα μούτρα το κόμμα που έφτιαξε για να ανέλθει στην εξουσία. Γιατί αυτός το έφτιαξε, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και αυτός το ανέβασε κιόλας, έτσι. Αλλά δεν θέλει να τους βλέπει. Οι άλλοι λένε, προσποιούνται ότι θα συνομιλήσουν με τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας δεν θέλει να μιλήσει σε τέτοιο επίπεδο. Σου λέει, θα έρθετε κατά μόνας, θα περάσετε face control και θα δω που θα σας κατατάξω. Γιατί ο Τσίπρας φτιάχνει τώρα, πώς το λένε, λίστες, face control. Μην ακούτε αυτά που λένε όλοι οι απλοί στρατιώτες. Είναι η πρώτη λίστα που είναι η δική του, τα νέα φρέσκα πρόσωπα και καλά. Λες και ο Τσίπρας είναι φρεσκότατος. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, το μαγουλάκι του και λες είναι ροζίζει, ρε παιδί μου, από το νιάτο. Λοιπόν, ο Τσίπρας μπροστά, οι καινούργοι και πιο πίσω οι άλλοι. Και μάλιστα σου λέει, άμα έρθετε εσείς όμως, δεν θα πολύ βγαίνετε στα κανάλια και μου χαλάσατε τη μόστρα, γιατί εγώ θέλω να εμφανιστώ ως νέο κόμμα. Τώρα, αν πίσω είναι όλο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σημασία. Ή μερικό ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι αυτή που δεν θέλει ο Τσίπρας. Και τώρα υπάρχει εκεί πέρα. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβει στις εκλογές, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτή τη χώρα δουλευόμαστε. Και δουλευόμαστε άγρια, αγρίως. Και ο κ. Φλωρίδης, πραγματικά, προσέξτε τι πήγε να κάνει το διαπράτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, με αφορμή αυτή τη fast track διαδικασία για τους βουλευτές, επειδή ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τους είπε, ελάτε εδώ, δικογραφία και ψηφίστηκε η άρση ασυλίας. Πάει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο και υπήρχε αντίδραση βέβαια από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θέλει να κάνει τι ο Πονηρούλης. Ο Πονηρούλης θέλει να βάλει εθνικό εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα, γιατί τα οποία, προσέξτε, είναι στη δικογραφία και στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προσέξτε, για τον κοινό πολίτη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Ευρωπαϊκός Ανακριτής θα κάνει τη δουλίτσα, γιατί ας πούμε 717, τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, πας στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Και σε στέλνει και σε παραπέμπει και σε μετέχει στα δικαστήρια ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Όχι, λέει, για τους πολιτικούς θα γίνει ελίτ δίκη. Εκεί θα υπάρχει εθνικός δικαστής. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, παιδιά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, παιδιά, μας θεωρούν ότι είμαστε, τι να πω, πρόβατα. Είμαστε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν τους πολίτες. Τέλος πάντων, ο καιρός θα είναι άστατος. Οι οσμές δεν ξέρω ακόμα αν θα περάσουν ή όχι. Πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Για σήμερα μιλάμε. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερά, Κυκλάδες και Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές. Στην Αττική, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες πρωινές κυρίως ώρες. Οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση όμως, εγώ ερχόμενος είχε κάποια συννεφάκια, αλλά βελτιώνεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είναι η θερμοκρασία, παιδιά. Λέμε χρόνια πολλά στο Θαλή, στο Θαλελέος, Θαλελέο, σου έχετε, έχεις κανένα φίλο Θαλελέο, μπα. Λοιπόν, στη Λιδία, στη Λίδα, στην Λιτό, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Δυναμόσχου στην επιμέλεια της ζωής της εκπομπής. Και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-214-4800. Το Viper 6947-789-989. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Λοιπόν, έχουμε τις οσμές. Έχουμε τον πόλεμο που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Έχουμε τα κόμματα που είναι στα αποκαλυπτήρια και όσο αποκαλύπτονται τόσο γίνεται ένας κακούλης χαμούλης. Βλέπουμε την Καρστιανού να κάνει μηνύση στον Καραχάλιο για αυτό που είπε σχετικά ότι είναι με εντολή Μόσχας. Βέβαια, εντάξει, όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο γραφικό που παρακολουθούμε. Ένα κόμμα που ήθελε να αλλάξει τέλος πάντων τη χώρα, αλλά φαίνεται ότι μάλλον μπορεί να ανέβει και σε επιθεώρηση στο καλοκαίρι στο Δελφινάριο. Από την άλλη, έχουμε είσαι ξεφτυλισμένοι ή όχι, εσύ είσαι ξεφτυλισμένοι. Έχουμε Μάλευρα σε Κωνσταντοπούλου στη Βουλή με Κουκουέ, με τέλος πάντων με Φλωρίδη. Από όλα τα καλά έχουμε, από όλα τα καλά έχουμε σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται. Είναι ακόμα χειρότερα. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στον όμορφη Ζάκυνθο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Με βάση παραδόσεις LNG από καράβι θα μπορούσαν να δώσουν πόσο ελληματική είναι η τελευταία παράδοση λόγω διαρροής. Α, να το ψάξουν από το LNG λες. Τώρα θα δούμε τα σενάρια που υπάρχουν. Ένα σενάριο είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν είναι LNG, γραέριο, τέλος πάντων τι είναι. Μπορεί να καθάρισε κάποιο καράβι τις δεξαμενές του και να άφησε και να εκτόνωσε κάποιες οσμές και λόγω των μεταλλογικών συνθήκων να πήγαν στα νότια προάστια. Ένα άλλο σενάριο που εξετάζουν είναι η Ψιτάλια. Και ένα τρίτο σενάριο είναι ειδικές συνθήκες, λέει, ατμοσφαιρικές πιέσεις, οι οποίες πιέζουν τέλος πάντων την ατμόσφαιρα και εγκλωβίζουν οσμές και αυτά και τα λοιπά σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, γιατί όλα αυτά που μυρίζουμε είναι οι οσμές που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα αλλά διαχέονται στην καθημερινότητά μας λόγω το ότι εκτονώνονται προς την ατμόσφαιρα. Όταν υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο μετεωρολογικό, λέει, εγκλωβίζονται και τα μυρίζουμε κιόλας. Φανταστείτε τι εισπνέουμε, παιδιά. Φανταστείτε τι εισπνέουμε. Ο Χάρης πέρασε νωρίτερα από Ηρώδου Αττικού, μυρίζει. Γεια σου, ρε Χάρη. Καλημέρα, πώς τα λες, είσαι. Αχ, Κώστα, τι έγινε. Άμα δεν ρίξεις τις τιμές, συλλεκτικά τρέχα. Τι συλλεκτικά εδώ πέρα, δεν θέλω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο άλλος ο τύπος που σκότωσε τον πατέρα του, ωραία φάση, έτσι. Δηλαδή, ο κληρονόμος της Μάγκο, παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει ευτυχία. Αυτοί έχουν εκατομμύρια τώρα και πήγε τον πέταξε από τον γκρεμό. Το βουτήξανε, πλέρωσε βέβαια ένα εκατομμύριο εγγύηση και είναι όξο. Γιατί άμα είμαστε εμείς οι κοινοί θνητοί, μέσα στον Παλαούρο θα είμαστε ακόμα. Λοιπόν, και πώς τον ανακάλυψαν, είδατε τα τηλέφωνα τι κάνουν. Τον ανακάλυψαν, παιδιά, μέσω τηλεφώνου, γιατί ο τύπος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα ή τις προηγούμενες ημέρες στη συγκεκριμένη περιοχή για να χαρτογραφήσει. Δηλαδή, προμελετημένο ήταν, γιατί είχαν τσακωθεί. Ο μπαμπάς είχε δώσει στο γιο τη διαχείριση της επιχείρησης. Μιλάμε για μια μεγάλη υπόθεση, μια μεγάλη εταιρεία ένδυσης, είναι ρε παιδί μου αλυσίδα ισπανική με ρούχα και αυτά και τα λοιπά, και είχε δώσει διαχείριση και αυτός δεν τα πήγαινε καλά και την πήρε πάλι πίσω τη διαχείριση και τσαντίστηκε αυτός μάλλον και έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων σύμφωνα με την πρώτη αναφορά στη διάρκεια πεζοπορίας και αυτό έγινε, παιδιά, το 2024 και τώρα ανακάλυψαν μετά από έρευνα, πάντα λέει ήταν ύποπτος, έπρεπε να το δέσουν την ιστορία. Τέλος πάντων, η οικογένεια Άντιγκ λέει το στηρίζει απόλυτα παρά τις κατηγορίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα, έτσι, ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε, ο Κώστας μου στέλνει τα τυριά. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα σας στο σενάριο ότι πριν από σεισμό απελευθερώνεται αέρια με οσμή κλούβιου αυγού. Παίζει, τι να σου πω, αυτά δεν τα ξέρω. Αλλά το ρωτήσουμε, δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, αλλά θα το ψάξουμε. Λες να γίνει μια σεισμική δόνηση. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να τη βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί ήδη οι καταναλωτές είναι οι πιο αυστηροί κριτές. Νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό όλοι. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε αμφιβολία. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή, μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζονται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής. Με το e-contract της Energy το κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε πιο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Καλημέρα Ελλάδα λοιπόν. Η χώρα που μπορεί να μην βρίσκει σπίτι κάτω από τα 800 ευρώ, αλλά ο κατώτατος μισθός αυξάνεται όταν περίπου το 40% των οικοκυριών, πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά, δίνει πάνω από το 50% του μισθού για το ενίκιο, έτσι. Αν βάλεις και τα υπόλοιπα δεν μένει τίποτα άλλο να κάνεις, αλλά βρίσκει πάντα μια μυστηριώδη μυρουδιά να μας ενώσει όλους. Από χθες λοιπόν τα νότια προάστια ζουν κάτι ανάμεσα σε θρίλερ, με του θρίλερ του Sherlock Holmes, δεν ξέρω, του David Lynch, άσκηση πολιτικής προστασίας. Μυρίζει. Πω, μπόχα. Και βέβαια θυμίζει COVID η κατάσταση. Τότε που υπήρχαν. Είχαν μαζευτεί όλοι στα σπίτια τους. Έτσι, στα σπίτια μας είχαν μαζευτεί. Με αποκλεισμούς και lockdown. Θυμάστε κάτι. Ναι, lockdown ήταν στα νότια προάστια. Δεν είχε βγει κανένας έξω. Μείναν στα σπίτια τους. Είχαμε και ενώσεις δημαρχείων, δημοσίων υπηρεσιών, σχολείων κτλ. Άλλοι έλεγαν ότι μυρίζει αέριο, άλλοι πετρέλαιο. Άλλοι ότι κάτι σάπιο υπάρχει. Εδώ που τα λέμε, το τελευταίο ακούγεται και ως γενική πολιτική περιγραφή της χώρας. Στο πόδι, δέσφα, δηληστήρια, ψιτάλια, ΕΙΔΑΠ, λιμενικό, επιστήμονες, ειδικά οχήματα, ανιχνευτές, υπηρεσίες. Μόνο ο Sherlock Holmes δεν επιστρατεύτηκε ακόμη, παιδιά. Και το αποτέλεσμα δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κλασικό ελληνικό success story. Όλοι έψαχναν, κανείς δεν βρήκε, αλλά όλοι αποκλείουν ότι φταίνε. Και έτσι. Ξέρετε το πιο ωραίο, ότι ο κόσμος πλέον δεν τρόμαξε τόσο από τη μυρωδιά, τρόμαξε επειδή σκέφτηκε, λες να είναι η πραγματικότητα που καίγεται, λες να είναι το πολιτικό σκηνικό που βρώμησε, πέρσι ψόφισε και φέτος βρωμάει, δεν ξέρω, για το πολιτικό σκηνικό έτσι είναι, έτσι. Πτωμαίνει, μυρίζει, βλέπουμε. Κόμματα, πτώματα πια που διατηρούνται εκεί πέρα, μυρίζουν όμως, γιατί όταν σε μια χώρα μυρίζει κάτι περίεργο, ο πολίτης δεν σκέφτεται πρώτα ατύχημα, σκέφτεται συγκάλυψη. Καταλάβατε τώρα εδώ τι υπάρχει από πίσω, συνωμοσιολογία. Περιμένουμε να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα φυσικά για αυτό το μείζον πολιτικό θέμα. Και μέσα σε όλα αυτά ανοίγεις τηλεόραση και βλέπεις Βουλή να πλακώνεται η Κωνσταντοπούλου με τους πάντες. Και βέβαια από την άλλη έχουμε τα νέα κόμματα που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, δημοσκοπήσεις να ψάχνουν σωτήρες και πολιτικούς να παριστάνουν τους ανήξερους. Δεν ήξερα εγώ που να ξέρω και αυτά και τα λοιπά. Πολιτικούς που εμφανίζονται ως νιάτα τώρα, ενώ μας κάψανε τη γούνα και θα έρθουν να μας ξανασώσουν. Οπότε ναι, ίσως τελικά η μυστηριώδη σωσμή να μην ήταν χημική, ίσως να ήταν απλώς πολιτική αποσύνθεση που έφτασε μέχρι την Γλυφάδα η μυρουδιά. Λοιπόν, σας είπα για την Κωνσταντοπούλου, παιδιά, με άρωμα ελληνικού πολιτισμού βέβαια και πολιτικού πολιτισμού. Κωνσταντοπούλου, κουκουέ, είσαι ξεφτυλισμένη, φασίστας. Μιλάμε τώρα διακοπή συνεδριάσεων. Πραγματικά, αν κάποιος ξένος ανοίξει το κανάλι της Βουλής χωρίς υπότιτλους, θα νομίζω ότι βλέπει οικογενειακό καυγά σε γάμο που χάλασε η μοιρασιά. Που χάλασε το πόσα δίνεις, πόσα παίρνω. Καταλάβατε. Η πρίκα, παιδιά, δεν δόθηκε και σχόλασε ο γάμος. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση, ξέρετε γιατί σχόλασε ο γάμος, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά βγάζει μυρουδιά. Λέτε να σχόλασαν πολύ γάμοι χθες και να μοίρασε. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το πολιτικό παρασκήνιο γίνεται χαμούλης. Ο Αλέξης ετοιμάζεται. Οι Καρισιανού μετρά υπογραφές δεν βγαίνουν ακόμα και έχουμε και διάφορους τώρα εκεί πέρα περίεργους. Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει μια παρέα που βλέπει το καράβι να φεύγει και ακόμα συζητάει ποιος θα κρατήσει το τιμόνι. Είναι δηλαδή, βυθίζεται, αλλά κάποιοι θέλουν να κρατήσουν το τιμόνι. Γίνεται και ένα μπράντεφερ τώρα για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο Ναδρουλάκι και στο Τζίπρα. Τέλος πάντων, και βγαίνουν κάτι μούφες. Θα δούμε τη δημοσκόπηση η οποία θα κρίνει αυτή τη θέση που λέτε μετά του Αγίου Πνεύματος, τις δημοσκοπήσεις που θα βγουν. Που θα έχουν ανακοινωθεί και έτσι θα είμαστε μια χαρά. Και κάπου εκεί ο πολίτης τι να κάνει, έχει να αντιμετωπίσει ακρίβεια, κυκλοφοριακό, έχει να αντιμετωπίσει τόσα προβλήματα. Ξυπνά, μυρίζει κάτι περίεργο, βλέπει τα κόμματα, ανοίγει ειδήσεις, βλέπει φωνές, νεύρα, ίντριγκες, νέα κόμματα, παλιά μίση. Τα προβλήματά του όμως δεν λύνονται από κανέναν. Είναι που το πολιτικό σύστημα προφανώς δουλεύει υπερορίες και βγάζει μυρουδιά που είναι όπως κλουβιό αυγό. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-789-989 και το email μας onaira@alfaradio989.gr. Και πάμε να σας μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Καλή σας ημέρα κύριε Μπάρκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Μπάρκα, τι γίνεται τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, σε τι φάση βρίσκεστε? Βλέπουμε αποχωρήσεις, διαγραφές, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Είναι μια πολύ αμήχανη στιγμή για το κόμμα που κυβέρνησε αυτή τη χώρα.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, όντως είναι μια αμήχανη στιγμή, δεν θα έλεγα δύσκολη, είναι αμήχανη στιγμή. Περάσαμε δύσκολη στιγμή στο προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια. Στον ΣΥΡΙΖΑ περάσαμε αρκετά δύσκολες στιγμές με πολλές διασπάσεις. Τώρα όντως είναι αμήχανη. Κάποιοι σπέβδουν να επαρτηθούν. Εμείς εδώ, τουλάχιστον εγώ σας μιλώ τώρα ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα, διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Νομίζω ότι αυτά συλλογικά θα αποφασιστούν όταν είναι να αποφασιστούν. Ακόμα δεν είμαστε εκεί.
0: Το θέμα, ξέρετε, κύριε Μπάρκα, τι θα αποφασίσετε? Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί πάρα πολύ. Ποια είναι, δηλαδή, να αποφασίσετε τι πράγμα, αν θα πάτε στο κόμμα του Τσίπρα ή αν θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Το μόνο που τώρα μπορώ να σας πω είναι αυτή την απόφαση που έχουμε πάρει ως Κεντρική Επιτροπή. Έχει αποφασίσει συλλογικά και ομόφωνα να διεκδικήσουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να παίξει καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία ενός κυβερνητικού πόλου της κεντροαριστεράς, όπου θα μπορέσει να αντιταχθεί στο πολιτικό σχέδιο
0: της Δημοκρατίας. Δεν θέλει κανένας όμως, κύριε Μπάρκα. Δεν θέλει κανένας.
1: Δηλαδή, επιτρέψτε μου να σας πω.
0: Ναι, μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι τώρα έχουμε άρνηση από το Πασόκ.
0: Ναι, γιατί η νέα αριστερά έχει πει ναι.
1: Εμείς αυτό δεν έχει πει, πάντως όχι, με την έννοια ότι βλέπω και εκεί να υπάρχει μια κίνηση. Βλέπω και εκεί να υπάρχει μια κίνηση και
0: φεύγουνε.
1: Αλλά όχι στην κοινοβουλευτική τη ομάδα.
0: Ναι,
1: όλα αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα εξελιχθούν και είναι βέβαιο αυτό το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως, να σας πω κάτι. Ούτε ο κύριος Τσίπρας λέει ότι συζητάμε. Ο κύριος Γαβρόγλου, που τον έβγαλε στο δελτίο ειδήσεων, μου είπε ότι δεν συζητάμε σε επίπεδο ηγεσιών. Σε πρόσωπα, πρωτοβουλίες, ειδήσεις, δεν συζητάμε. Δεν πάμε να συζητήσουμε. Είπε ο κύριος Γαβρόγλου, είπε, δεν πάμε να συζητήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ για να κατέβουμε μαζί.
1: Σωστά,
0: ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα νέο κόμμα και είπε: όποιοι θέλετε, και εφόσον βέβαια το εγκρίνω κι εγώ, θα έρθετε στο κόμμα μου. Αλλά χωρίς έδρες, χωρίς τίποτα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι κάτι διαφορετικό εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εκεί. Είμαστε ένα βήμα πιο πίσω, με την έννοια ότι η ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα γίνει την Δευτέρα στις 26 του μηνός.
0: Άρα να περιμένουμε παραιτήσεις 27 από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα?
1: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, διότι δεν το γνωρίζω. Όλα θα γίνουν.
0: Ο Κώστας Μπάρκας θα παραιτηθεί 27 του μηνός να πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Μου έχετε κάνει τρεις ερωτήσεις συνεχόμενες, δεν έχω απαντήσει ούτε σε μία.
0: Σας
1: Αν
0: ακούω.
1: Θέλετε να σας απαντήσω στις τρεις προηγούμενες, θα σας απαντήσω στην τέταρτη που μου κάνετε.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία λοιπόν χρειάζεται, όλα τα πράγματα θα εξελιχθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο κόσμος περιμένει, αν θέλετε, έχει αγωνία για το αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Μπάρκας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι λειτουργεί, έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν στην Πρέβεζα, απέναντι στο κόμμα του, στα μέλη του κόμματός του. Όμως δεν θα μείνει απαθής απέναντι στις εξελίξεις.
0: Προβληματίζεται ο κόσμος? Ναι. Σας ακούω.
1: Όταν αυτά θα συμβούνε, όταν αυτό θα συμβεί, να είστε βέβαιος ότι και εγώ δημόσια θα τοποθετηθώ.
0: Ναι, εγώ λέω
1: αλλά
0: κάτι.
1: Νομίζω,
0: ναι.
1: αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει αγωνία για το τι θα κάνει ο Κώστας Μπάρκας ως άτομο. Ο κόσμος έχει αγωνία για το αν θα μπορέσει να βρει, αν θέλετε, αποκούμπι στην.
0: Εντάξει, αλλά και ο Κώστας Μπάρκας ως εκφραστής κάποιων ανθρώπων που τον ψηφίζουν, προφανώς διαμορφώνει ένα κλίμα. Βουλευτές είστε, δηλαδή. Αντιπροσωπεύετε κάτι, τους ψηφοφόρους σας, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ. Προφανώς και αντιπροσωπεύουμε κάτι. Προφανώς και ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ πιο πολύ ακούω τον κόσμο. Ακούω αυτό που ο κόσμος
0: επιθυμεί,
1: αυτό ο κόσμος που θέλει. Και από εκεί και πέρα, νομίζω
0: εγώ,
1: θα
0: κύριε Μπάρκα, ρωτάω κάτι άλλο. Ο Κώστας Μπάρκας προβληματίζεται αυτή τη στιγμή? Ξέρουμε, είναι δεδομένο πια. Έχει ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας ότι ανακοινώνει το κόμμα του. προβληματίζεται το τι θα κάνει. Ο Κώστας Μπάρκας, αφήστε τις συλλογικές.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν, εγώ δεν προβληματίζομαι. Δεν έχω τέτοια αγωνία για το πρόσωπό μου.
0: Όχι για το πρόσωπό σας, για το τι θα κάνετε εσείς. Πέρα από το πρόσωπό σας, πέρα από την αγωνία.
1: Λέω, τι θα κάνω εγώ ως
0: Κώστας. Ναι, εσείς, ναι, εσείς.
1: Άρα, είστε βουλευτής. Το πρόσωπό μου. Ναι, εγώ, αυτό με εκπροσωπώ.
0: Δεν είστε μες στο κόμμα, ναι. Είστε ένας άνθρωπος, ένας παράγοντας που σας ψηφίζει ένας κόσμος.
1: Αυτό ήθελα να σας απαντώ. Δεν έχω αγωνία, γιατί δεν θεωρώ ότι ο κόσμος έχει αγωνία για μένα. Ο κόσμος έχει αγωνία για το αν θα δημιουργηθεί αυτός ο πόλος. Φαίνεται ότι θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα πολλές και ταχύες εξελίξεις και θα τις παρακολουθήσουμε.
0: Εσείς συμμετέχετε στα συλλογικά όργανα. Ποια είναι η άποψή σας, λοιπόν?
1: Όχι, δεν συμμετέχω. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν είμαι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας.
0: Αφήστε την Πολιτική. Προφανώς. Ναι, η Πολιτική Γραμματεία θα μεταφέρει το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, αν είναι να κάνει οποιαδήποτε μεγάλη κίνηση, έτσι δεν είναι? Δεν θα αποφασίζει μόνο η Πολιτική Γραμματεία. Προφανώς θα πάει μετά στην Κεντρική Επιτροπή, που είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Και μπορεί να κάνει και συνέδριο ενδεχομένως. Δεν ξέρω, αυτά είναι θέματα δικά σας. Αλλά εγώ ρωτάω, εσείς ως πολιτικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τι προτείνεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή να μείνει έτσι όπως είναι, να κατέβει μόνος του?
1: Ξαναλέω, είναι πολύ μπροστά το ερώτημά σας. Καταλαβαίνω την δική σας, αν θέλετε, δημοσιογραφική αγωνία, αλλά είναι πολύ μπροστά. Νομίζω ότι όλα τα πράγματα, κύριε Παναγιωτόπουλο, θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα με ταχύ ρυθμό και βέβαιο ρυθμό. Νομίζω ότι δεν είμαστε εκεί ακόμα.
0: Ναι, όμως υπάρχουν παρετήσεις, υπάρχουν.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, ο γραμματέας παρετήθηκε και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα.
1: Το διάβασα. Το διάβασα.
0: Συμφωνείτε με την παρέτηση και το κείμενο, το περιεχόμενο της παρέτησης, ότι είναι σε αυτήν την κατάσταση ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Νομίζω ότι ήταν μια πράξη η οποία ήταν λίγο επισπεύδουσα. Mm-hmm. Ξαναλέω, χρειάζεται ένα σεβασμό και στον πολιτικό χώρο στον οποίο βρισκόμαστε, και στο κόμμα στο οποίο βρισκόμαστε, και στο αμέλη του κόμματος στο οποίο βρισκόμαστε, τα οποία και αυτά εκφράζουν την αγωνία τους, αν θέλετε. Εκφράζονται οι άνθρωποι, εγώ τους διαβάζω και τους ακούω, βρίσκομαι μαζί τους. Χρειάζεται ένα σεβασμό στις διαδικασίες, δεν χρειάζεται να επισπεύουμε τα πράγματα. Ξαναλέω, όλα θα εξελιχθούν.
0: Η διαγραφή Πολάκη ήταν σωστή?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης του Παύλου Πολάκη για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελο δεν ήταν η πρέμπουσα. Το μήνυμα που άφηνε να εννοηθεί, αυτό που έγραψε δηλαδή τι σχέδιο υπηρετής, νομίζω δεν αρμόζει για έναν πρόεδρο ενός κόμματος, ο οποίος είναι εκλεγμένος, ο οποίος έχει ανοιχτά χαρτιά, ο οποίος ακούει όλες τις απόψεις, σέβεται όλες τις απόψεις και προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία σε έναν πολιτικό χώρο ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έχει υποστεί τα πάντινα. Αυτό λοιπόν, αυτή η ανάρτηση του Παύλου δεν ήταν η πρέπει και πρέπει να το πούμε.
0: Από τη στιγμή λοιπόν του κ. Χατζησοκράτη.
1: Και επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με διαγγέλματα στο Facebook. Αυτά τα πράγματα, αν έχεις κάποια διαφωνία, γίνονται στα πολιτικά όργανα τα οποία συμμετέχεις, στα οποία συμμετέχεις ως κορυφαίο στέλεχος. Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι ο Παύλος είναι ένα κορυφαίο στέλεχος, αλλά άρα άλλωστε ήταν και υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος.
0: Ακριβώς. Και πήρε και ένα υψηλό ποσοστό, έτσι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα εκφράζεται.
0: Όχι. Δεν το λέω με αυτή την έννοια.
1: Πρόεδρο,
0: δεν θα διαφωνήσω μαζί σας.
1: Δεν μπορεί να εκφράζει με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Απλώς όμως η άποψη του κυρίου Χατζησοκράτη.
1: Προφανώς και το μόνο που είχε να κάνει ο Σωκράτης Φάμελος ήταν να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μάλιστα. Η άποψη του κ. Χατζησοκράτη που είπε.
1: Διαφωνείτε. Διαφωνώ.
0: Μάλιστα. Επομένως τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει να ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα για να πάρει τις αποφάσεις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παναγιωτόπουλε, επειδή σας παρακολουθώ έντονα και με τις αναλύσεις τις οποίες κάνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενεργός στη Βουλή. Αύριο έχουμε μια πολύ δυνατή διαδικασία συζήτηση στη Βουλή για την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι 10 πρώτοι βουλευτές σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν στεκόμαστε αμέτωχοι στις εξελίξεις οι οποίες θα συμβούν το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, αυτό που διεκδικούμε εμείς είναι να υπάρξει αυτός ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς, των κομμάτων της κεντροαριστεράς ή σχηματισμού της κεντροαριστεράς, ο οποίος θα αντιταχθεί στο πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και θα δώσει, αν θέλετε, μια διέξοδο στον ελληνικό λαό.
0: Η αθώωση του Στέφανου Κασολιλάκη για το πόθεν έσχες, πώς σας φάνηκε, κύριε Μπάρκα? Γιατί είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα τότε, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν την έχω παρακολουθήσει καθόλου. και δεν μπορώ να τη σχολιάσω.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάρκας,
1: άλλωστε είναι, είναι ένας, είναι ένας δεν ξέρω, είναι πολιτικός αρχηγός, είναι κάποιος ο οποίος
0: είναι πολιτικός αρχηγός.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει δικό του κόμμα.
1: Δεν ανήκει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν το παρακολουθώ.
0: Ναι, γιατί τον διώξατε από ένα συνέδριο. Θυμάστε καλά τι είχε γίνει στο συνέδριο.
1: Κάνετε λάθος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
0: Δεν κάνω λάθος.
1: Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν τον έδιωξε κανείς.
0: Πώς δεν τον διώξατε. Δεν τον διαγράψατε εκεί, δεν τον αποκλείσατε από τις διαδικασίες.
1: Με μια. Θέλετε να σας αναλύσω το τι
0: συνέβη
1: στο σύνολο. Αν δεν θέλετε να σας αναλύσω.
0: Θέλουμε δύο ώρες.
1: Μιλέτε πράγματα λοιπόν. Σωστά.
0: Συγγνώμη. Δεν τον αποκλείσατε.
1: Είναι η άποψή σας έναντι της δικής μου, θα έλεγαν.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Μην αφήνετε κάτι να εννοηθεί που δεν ισχύει. Αυτό
0: γιατί, εντάξει, είναι η άποψή σου με την άποψή μου προφανώς. Αυτό είπαμε. Συμφωνήσαμε σε αυτό.
1: Εγώ τη λέω ως κομματικό στέλεχος. Εσύ τη λέτε ως δημοσιογράφος που φαντάζομαι γνωρίζετε. Καλά, τι είχε συμβεί εκείνο το διάστημα με τον κύριο Κασελάκη. Δεν έτσι.
0: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ναι, όπως όλος ο κόσμος γνωρίζει. Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, άκουσαμε τον κύριο Μπάρκα, τι είπε. Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα πολλά πράγματα. Περιμένουν όλοι τι θα κάνει ο Τσίπρας για το αν θα πάνε, ποιοι θα πάνε και όλα αυτά. Και διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ υπ' αυτή την έννοια. Και πολλοί από αυτούς πάνε και στις προεκλογικές. Το Χαλάνδρη, για παράδειγμα, ήταν προεκλογική ιστορία. Τώρα, σχετικά με τον Στέφανο Κασελάκη. Χθες είχαμε το εφετείο, όπου αθώθηκε ο Στέφανος Κασελάκης. Και γκρεμίστηκε οριστικά ένα αφήγημα μιας υπόθεσης που χρησιμοποιήθηκε πολιτικά για να στηθεί η εκδίωξή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ξέρουμε όλοι τι ακριβώς έγινε με το συνέδριο, πώς τον αποκλείσανε, πώς δεν του δώσαν το δικαίωμα να είναι υποψήφιος, μηχανισμοί, εσωκομματική παράγκα, πρόσωπα ενός συστήματος και των πολιτικών του αντιπάλων, έτσι, σε μια ανίερη συμμαχία που επέλεξαν την αποδόμησή του αντί να αφήσουν τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν. Ένας πρόεδρος, ο Κασελάκης, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε, διαφωνούμε, το τι θα μπορούσε να κάνει, αν θα μπορούσε να τον πάει το ΣΥΡΙΖΑ παρακάτω, αν τέριαζε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει και να αξιολογήσει και τη συμπεριφορά του κ. Κασελάκη και τα λάθη του κ. Κασελάκη ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως τον εξέλεξε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε τον πήγαν σε ένα συνέδριο, με αυτόν τον τρόπο που τον πήγαν, με τους αποκλεισμούς που τον πήγαν, που τον απέκλεισαν κτλ. Κτλ. Ο κ. Κασελάκης στις ευρωεκλογές πήρε 15%. Και τότε ήταν αποτυχία το 15%. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 3%. Και ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του ανταγωνίζεται και υδρώνει για να ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ του 12%. Έτσι. Ο Κασελάκης πολεμήθηκε λησαλέα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το αποτέλεσμα πάντως αυτού του πολέμου και όλης αυτής της διαδικασίας ήταν ένας ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά και δημοκρατικά απονομιμοποιημένος, διαλυμένος και στα ζήτητα σήμερα. Σαφώς και πληρώνει και ο Αλέξης Τσίπρας τον τρόπο που μεθόδευσε και ο ίδιος με τη δήλωσή του, με τα συνέδρια που ζήτησε να γίνουν νοσοκομματικές εκλογές, τον τρόπο που συνέχεια δούλεψαν τα δικά του στελέχη, αυτοί που είναι κοντά του, η κυρία Γεροβασίλη, ο συγχωρεμένος ο Φλαμπουράρης και όλα αυτά. Και τώρα ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί την επιστροφή για ένα διψήφιο ποσοστό. Λίγο πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Δηλαδή υπάρχουν τα γεγονότα. Ό,τι και να πω εγώ ή να πούν, ή να πει οποιοδήποτε για το τι έγινε εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι υπάρχουν τα γεγονότα. Και τα γεγονότα έχουν δείξει το τι ακριβώς έγινε και σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που περιμένει το νεύμα του Αλέξη Τσίπρα, πώς, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου επέστρεφε για να νομοποιήσει τη Δήμητρα Λιάνη στη σκάλα που τσέκανε το νεύμα και της είπε ελάτε. Λοιπόν, και αυτοί τώρα κάθονται σαν την Δήμητρα Λιάνη μέσα στο αεροσκάφος και περιμένουν τον Ανδρέα Παπανδρέου να τους κάνει το νεύμα. Μόνο που ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Σου μυρίζει τίποτα? Στα μάτια σου μυρίζει τίποτα? Δεν μυρίζει τίποτα. Μυρίζει τίποτα, ρε παιδιά, εκεί έξω. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχω να σας πω ότι για διασκέδαση. Τι σημαίνει τώρα καλοκαιρινή διασκέδαση? Για τον καθένα κάτι διαφορετικό. Για μένα πάντως ένα barbecue show είναι ό,τι πρέπει. Ναι, show, γιατί πάνω στη σχάρα δημιουργώ. Και φυσικά έχω και τη σωστή πρωταγωνίστρια. Γιατί όταν, τέλος πάντων, ό,τι και να ψήσω, θέλω να έχω μόνο το πρώτο όνομα. Ποια είναι αυτή? Μα η Φιάλη Υγραερίου Prime της Coral Gas. Φυσικά αυτή είναι η πρωταγωνίστρια, η οποία προσφέρει κορυφαία εμπειρία barbecue για ό,τι και αν ψήνω. Θέλω σταθερό αποτέλεσμα και σιγουριά με τριπλή ασφάλεια, ελαφριά στη μεταφορά και εύκολη και διαθέσιμη. Γι' αυτό η Fial Prime της Coral Gas είναι το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου. Την καλημέρα μου, μισό λεπτάκι εδώ τώρα να τελειώσουμε. Πού είσαι? Έλα, τέλος πάντων. Έχω ένα προβληματάκι εδώ με τα συστήματα. Αυτά εδώ πώς τα βάλανε, έτσι? Δεν βλέπουμε την τύφλα μας. Ναι, θα τη δούμε όμως. Δώστε λίγο υπομονή, λίγο υπομονή, γιατί έχουμε ζητήματα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Το φτιάχνω, παιδιά, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο. Θα το φτιάξω εγώ αυτό που θέλω. Λοιπόν, κύριε Χατζησαλάτα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Πώς είστε?
9: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δόξα τω Θεώ, όλα αυτά που βιώνουμε, αντέχουμε.
0: Λοιπόν, σχετικά με τα ζητήματα της κοινωνικής αντιπαροχής, πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες?
9: Βγήκε πλέον οικία και ορίζει 4 περιοχές στη χώρα μας, δηλαδή στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά, στον Πύργο, στην περιοχή Παλματούρας και στον Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Τι σημαίνει αυτό για να μας καταλάβει ο κόσμος? Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι θα πάρει σάρκα και οστά αμήν και πότε, και θα έχει το δικαίωμα κάποιος ιδιώτης κατασκευαστής μετά από διαγωνιστική διαδικασία να πάρει οικόπεδα του δημοσίου τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα τι κτίρια του δημοσίου τα οποία είναι κατελημμένα και ρυπωμένα να αντανακαινήσει ή να χτίσει αντίστοιχα, και από εκεί και πέρα όταν θα χτίσει τις κατοικίες θα πρέπει το 30% να χωρηθεί στο δημόσιο, το οποίο θα το δώσει για μίσθωση σε ευάλωτες πολίτες με ορισμένο το ανώτατο ενίκιο το οποίο μπορεί να βάλει και να έχει το δικαίωμα ο αυτός ο οποίος θα μένει μέσα μετά από 10 χρόνια να αγοράσει την οικία, και το υπόλοιπο 70% των οικειών να το εκμεταλλευτεί για δικιά του χρήση. Είναι αυτό που ξέρουμε σαν αντιπαροχή που δίνει σαν ένα οικόπεδο.
0: Είναι πάντως, αν προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, μακάρι να προχωρήσει, γιατί από όλα τα προγράμματα που ακούω σχετικά με αυτά, με τις αδειοδοτήσεις και όλα αυτά που δημιουργούν συνήθως πρόβλημα στην αγορά, γιατί αυξάνουν τις τιμές, νομίζω είναι το πιο ρεαλιστικό ώστε να λύσει κάποια προβλήματα. Η κοινωνική κατοικία και η κοινωνική αντιπαροχή, έτσι όπως μας το είπατε.
9: Βεβαίως, και ξέρετε και την Παναγιώτα που λέει. Όταν έχουμε πρόβλημα στέγασης, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε σπίτια.
0: Έτσι.
9: Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στον
0: αγροτικό. Κίνητρα για να φτιαχτούν σπίτια.
9: Ή να φτιαχτούν ή κλειστά ακίνητα
0: να
9: βρεθεί ένα τρόπο να ανοίξουν για να μπορεί ο κόσμο.
0: Και βέβαια εδώ πρέπει να επιστρέψει και το παλιό αυτό που υπήρχε όταν σου αφαιρούσαν του τόκου ενό δανείου από το φορολογικό εισόδημα. Να δοθούν και τέτοιου είδου κίνητρα.
9: Βεβαίω, και όπω επίση να σέβεται το κράτο το υψηλό ενίκιο που δίνει ο πολίτη και να αφαιρείται το εισόδημά του, γινόταν παλιά. Γι' αυτό θέλαμε στο σημείο τώρα να είναι ο μέσο όρο ενοικίου 230 ευρώ.
0: Σωστά. Ενώ πληρώνει 800. Λοιπόν, και κάτι ακόμα το οποίο βοηθάει και θα βοηθήσει και στο θέμα της ενέργειας των λογαριασμών είναι τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, έτσι. Όπου εκεί όντως δίνεται η δυνατότητα για εναλλακτικές μορφές ενέργειας και εντάξει, δεν είναι και για χρήση συνεχώς, αλλά όταν υπάρχει μια κρίση μπορείς να έχεις και αυτό το εναλλακτικό, έτσι, που μπορεί να επιδοτηθεί αυτό και να δώσει βοήθεια.
9: Βεβαίως. Αυτό λοιπόν το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι θα έχει μια εξοικονόμηση ενέργειας περίπου γύρω στο 20-25%, οπότε μαζί με τον θερμοσύφωνα τον ηλιακό αν έχεις, φτάνει στο σημείο να έχεις μια εξοικονόμηση κοντά στο 50%. Τι είναι αυτό το φωτοβολταϊκό? Είναι δύο πάνελ, δύο τετράγωνα δηλαδή γυάλινα μικρά, μία βάση και ένας υδροτροπέας. Αυτά τα βάζουμε στο μπαλκόνι μας χωρίς άδεια, δεν απαιτείται άδεια, και έχει μία παροχή την οποία τη συνδέουμε στην πρίζα του σπιτιού μας. Τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό, η μεγαλύτερη ισχύ που μπορούμε να παράγουμε είναι το 800 W, γιατί θα κάνουμε και μια δήλωση στο ΔΔΕ, θα πούμε ότι

0: την παροχή του ρεύματος, γιατί έχει διακοπή, και εμείς να πάμε να του ρίξουμε ρεύμα από το πάνελ το δικό μας. Θα το σκοτώσουμε τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν κόφτες, αυτό δεν μπορεί να μπει μέσα στη διαδικασία του δικτύου, θα είναι μόνο για δικιά μας κατανάλωση με μία μπρίζα την οποία την πάρουμε στο μπαλκόνι. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, η Γερμανία, η Βρετανία, η Κροατία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, οι οποίες έχουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Μην πάμε να πάρουμε το πάνελ αυτό να βοηθήσουμε και το σπίτι μας και το κράτος στην εξοικονόμηση ενέργειας και μας βάλουν ένα ΦΠΑ
1: 24%. Όλα αυτά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και υπάρχει και ο Δήμος Βερολίνου, και μακάρι να υπάρχουν και άλλοι Δήμοι, μπορεί να υπάρχουν και δεν το γνωρίζω, οι οποίοι επιδοτούν τους πολίτες, τους δημότες τους με 500 ευρώ για να αγοράσουν αυτά τα συστήματα.
1: Εδώ είναι. Αυτές είναι οι λύσεις που δίνουν μία έξοδο από το πρόβλημα και της ακρίβειας, αλλά και αυτού που λέμε στεγαστικού προβλήματος. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουν όλα αυτά. Ενώ υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχουν τα project, απλώς πρέπει να τους δοθεί μία δυναμική και μία κίνηση, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι να μπουν σε αυτά τα προγράμματα.
0: Και μακροπρόθεσμα, κυρία Παναγιωτόπουλε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δημιουργεί την αίσθηση στον πολίτη ότι τον σέβεσαι. Κάτι που δεν υπάρχει.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή
1: σας ημέρα.
0: Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα. Δεν είσαι ορθός, δεν είναι σωστή η ερώτηση. Μυρίζει. Το οσμίζεστε που πάει με την πολιτική μπόχα. Ο Δημήτρης μου λέει στο γεφύρι στη ΒΕΙΚΟ εκεί στην Αγία Όλγα, μήπως πρέπει κάτι να κάνουν εκεί πέρα, γιατί χρόνια ταλαιπωρείται ο κόσμος και οι ασθενείς. Δεν το ξέρω το θέμα, Δημήτρη μου, τι ακριβώς συμβαίνει. Και εξήγησέ μου το. Ο Αναστάσιος μου λέει με την κομμινάκα του ΚΚΕ έχει δίκιο η ζωή. Μια χαρά δουλεύει ο νόμος της φυσικής περί συγκοινωνούν των δοχείων. Καλημέρα. Λες για τις συγγένειες που είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω το γενεολογικό δέντρο του καθενός και το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή είναι η άποψή σου. Δεν το ξέρω. Οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ο Πάτροκλος μου λέει: ακόμη και αν ακούσω στις ειδήσεις ότι ο Τραμπ απήχθη από εξωγήινους, τίποτα δεν θα με εκπλήξει φέτος. Ούτε καταιγίδες, ούτε άνεμοι, ούτε μπόρες, ούτε βροχή, ούτε ή. Γεια σου, Όλγα. Απλά θα πουλήσουν όσους ψηφοφόρους τους έχουν μείνει, αλλά δεν το λένε για να μην φύγουν, λέει η Όλγα. Σχετικά με την προηγούμενη συνέντευξη με τον κύριο Μπάργα. Θα αποφασίσουν, μην ανησυχείτε. Κάποια στιγμή θα αποφασίσουν. Παίρνουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Η Ντίνα μου λέει: αυτό που θέλαμε οι πολίτες, συνεργασία της κεντροαριστεράς, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Εννοείται πως στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες στην πράξη. Δεν ξέρω τι παίρνει σάρκα και οστά. Μόνο η Ελένα Βασιλάκου παίρνει σάρκα και οστά που ήρθε και δεν ξέρω. Χαμός γίνεται από το πρωί.
2: Τι να κάνουμε, έχει κινησούλα.
1: Όταν λες, ο Νίκος μου λέει: παιδιά, μυρίζει. Ποιος είναι, μυρίζει εκεί έξω. Έχει γίνει το σλόγγαν, έτσι. Ωραία, μια χαρά. Καλημέρα, Ζήνωνα.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινό.
7: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε

0: κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά που Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
5: Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Σύμφωνα με πηγές, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο εισαγγελέας του ΝΑΤΟΑ του δικαστηρίου θα αποστείλει επιστολή απαντώντας πως το Σύνταγμα και από το Σύνταγμα και από την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Εντός ολίγου έχει προγραμματιστεί στην Επιτροπή Θεσμών η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με σκοπό, όπως καταγγέλλεται, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης πως η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε πως τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με την οποία χαρακτηρίζει προβληματική τη διάταξη, καθώς, όπως αναφέρει, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεδομένου ότι αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα νύχτα της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στο Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντηση που είχαν τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Πεκίνο ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαχείριση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Όπως είπε, είναι επιτακτική ανάγκη να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και η πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι άκρος επίγουσα, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη την επανέναρξη της σύγκρουσης. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εντωμεταξύ ανταλλάσσουν εκ νέου απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε διφορούμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε σε μέλη του Κογκρέσου ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν εκ νέου σε πολεμική σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, μεταδίδει το Bloomberg. Σε τροχιά ανόδου οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Του αμερικανικού αργού καταγράφει οριακή άνοδο στα $108.80 το βαρέλι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας Τάκης Χατζής και Αθηνά Ισνέγκα.
6: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι μυρίζετε αυτή τη στιγμή, γιατί και αυτό ήταν ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο εχθές, με μυστηριώδεις οσμές οι οποίες καλύπτουν το λεκανοπέδιο Αττικής, αφήνουν τους επιστήμονες να απορούν και να μην μπορούν να καταλάβουν από πού προήλθε βρώμα. Τάκη, από πού υπάρχει η δυσοσμία, από πού πιστεύεις ότι αναδύεται?
1: Ξέρω τη βουλή έχει πάσει κάτι. Λέω,
0: ναι, ξέρω, γιατί από χθες εικάζουν επιστήμονες από πολλές ειδικότητες.
1: Ναι,
0: πολλές.
1: Να
0: ναι.
1: Λοιπόν, εμπάσχε εκτός, ακούτε Α989 στα μικρόφωνα, είναι η Αθηνά Ιδανέγκα.
0: Ο Τάκης Χατζής.
1: Ο Τάσος Τασχαρτιρανιάν και θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Διαβάζω σήμερα στα πρωτοσέλιδα για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Έχουμε δώσει 4 χρόνια μάχη. Έχουμε σφαχτεί. Έχω ακούσει απίστευτες δικαιολογίες γιατί δεν το κάνουν και πραγματικά έτσι μου κάνει εντύπωση γιατί άργησε τόσο να έρθει αυτός ο νόμος. Θυμάμαι το 2012-2013-2014 όπου ήταν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, τότε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος μετανάστευσε στη Νέα Δημοκρατία ως πολιτικός μετανάστης Βεδουίνος, είχε κάνει το νομοσχέδιο για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί ήταν υπουργός εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας έχει την αρμοδιότητα αυτή. Είχαμε φαγωθεί από τότε, γιατί δεν γίνεται το ίδιο και στο δημόσιο, στα δημόσια νοσοκομεία, όπου οι άνθρωποι αυτοί δίνουν καθημερινά τη ζωή τους. Θυμάμαι επίσης ότι είχαμε ανοίξει ένα πόλεμο με διάφορους υπουργούς την περίοδο του κορονοϊού, όπου βγαίνανε και τους χειροκροτάγανε, τους πετάγανε γαρίφαλα και τους έλεγα τότε με συγκεκριμένους υπουργούς στον αέρα ότι όταν πάνε να ψωνίσουν δεν θα δώσουν τα γαρίφαλα που τους πέταξε, θα βάλουν παλαμάκια στην ταμεία στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να βγάλουν λεφτά να πληρώσουν, και δύο βασικά πράγματα είναι να τους δώσουν τα βαρέα και ανθυγιεινά και αύξηση τους μισθούς τώρα. Δηλαδή ένα πολύ βασικό πράγμα πρέπει να γίνει τώρα είναι η αύξηση των μισθών σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα. Ξέρεις, Αθηναίδα, ότι πολλοί από αυτούς με το διπλάσιο μισθό πάνε σε άλλες χώρες.
0: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και νοσηλευτές οι οποίοι είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι, έτσι, είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
1: Φαγώθηκα,
0: και μπορούν λοιπόν, να έχουν πάρα πολύ καλές απολαβές και αναγνώριση και του τι περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Έχουν και κύρωση νοσηλευτές σε άλλες χώρες.
1: Λοιπόν, τώρα είχα φαγωθεί όλα αυτά τα χρόνια για αυτή την ιστορία. Το βλέπω τώρα να υλοποιείται και με ικανοποιεί. Θέλω να δω και το νομοσχέδιο πώς θα υλοποιηθεί, γιατί έχουν και αυτά μία σημασία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πάμε λίγο στην πολιτική σκηνή και να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή σε μία περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ δύσκολη, θα έλεγα.
2: Αναμφίβολα.
1: Ναι. Πού πάει το πράγμα? Ειλικρινά πάρα πολλοί απορούν, με ρωτάνε και στον δρόμο εμένα, την Αθηναίδα, πού πάει το πράγμα ρε παιδιά, πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, θα το πάρει κάποιος άλλος, δηλαδή πραγματικά υπάρχουν απορίες, δεν είναι θέμα, δηλαδή ο κόσμος απορεί.
2: Ναι. Κύριε Χατζή, καλά τα ρωτάνε και εμάς, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
2: Δεν επιλέγουν να ρωτάνε μόνο εσάς,
1: και εσάς και εμάς,
2: θα έλεγα κυρίως ρωτάνε και εμάς, έτσι. Κοιτάξτε, η δική μου η προσέγγιση, η δική μου ανάλυση είναι ότι κρατάμε το σπίτι μας, κρατάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει οργανώσει σε όλη την Ελλάδα, έχει κοινοβουλευτική ομάδα, κάνει μια δουλειά στο κοινοβούλιο, προσπαθεί να παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα. Άρα καταλαβαίνω ότι με την εσωστρέφεια που έχει προκύψει τόσο με την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη, όσο και με την παρέτησή του Στέργου Καλπάκη, του γραμματέα, να δημιουργείται μια λογική έτσι απορία, αλλά τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση είναι ότι κρατάμε τον ΣΥΡΙΖΑ και δίνουμε τη μάχη για τις επόμενες εκλογές για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Αυτή τόσο είναι μια...
2: τόσο απλά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε, άλλωστε μου το έχετε ξεκαθαρίσει και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε μιλήσει μαζί, ενώ σε συνέντευξη, ότι εγώ εκεί ήμουν, εκεί παραμένω κτλ. Ωστόσο υπάρχει τώρα ένα τεράστιο ζήτημα όταν... Δηλαδή κάνουμε εγώ μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και σε αναμονή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, είναι και σε εμάς δύσκολη θέση μας. Τι να ρωτήσω τώρα το Θεόφιλο Ξανθόπουλο που τον ξέρω τόσα χρόνια. Πώς να τον ρωτήσω, τι πρόγραμμα έχουν για τις δηλαδή είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι?
2: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή και για μας είναι δύσκολο, το λέω ανθρώπινα τώρα.
0: Όσο μάλλον και για εσάς.
1: Όσο μάλλον και για τους ίδιους, ναι.
2: Κοιτάξτε. Εμείς είμαστε πολύ καθαροί σε αυτή την φάση. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τη μόνη ουσιαστικά πρόταση που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο απέναντι στην αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Την έχουμε καταθέσει με απόφαση συνεδρίου, με απόφαση κεντρικής επιτροπής και έχουμε πει και πολύ έγκαιρα ότι στην πρόταση αυτή χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Τσίπρας εξακολουθεί να είναι ένας από εμάς, είναι ο εμβληματικός ηγέτης της παράταξης, ο άνθρωπος που πήραν ακόμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε η κυβέρνηση και καλείται και αυτός να συμμετέχει. Εάν τώρα ο Αλέξης κάνει τη διαδρομή που το αναλογεί για να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι, αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς την πρόταση την έχουμε και την πρόταση αυτή προσπαθούμε να καταστήσουμε ηγεμονική στη συζήτηση τη δημόσια, γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόταση για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι η πρόταση, τη θέση μάλλον του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι μπορούν να είναι πρώτοι έστω και με μια ψήφο διαφορά, μπορεί να έχει καμία τύχη, και από εκεί και μετά ο κανένας μόνος του δεν μπορεί. Επομένως πρέπει να συνεννοηθούμε, να συμμαχήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό που ζητάει ο κόσμος.
1: Εντάξει,
2: από κάτω.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά έτσι όπως θέτεται το θέμα, όπως το είπατε τώρα με τις συνεργασίες, υπάρχουν δύο ερωτήματα.
0: Και το κανένας μόνος του δεν μπορεί, εγώ κρατάω.
1: Ναι, αυτό είναι κι άλλο. Είναι κι άλλο. Ναι. Δηλαδή αυτή η ρητορική και αυτή η, αν θέλετε, η αντίληψη κυριαρχούσε και τις προηγούμενες εκλογές, όταν είχαμε και την απλή αναλογική που επιμένατε σε συνεργασίες και θα είμαστε πρώτοι και θα συνεργαστούμε, και δεν ήθελε κανένας να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι γιατί είχε κανένα πρόβλημα, αλλά δεν γουστάρανε τα κόμματα. Δηλαδή μου λέγανε σύντροφοί σας και με το ΚΚΕ, μα το ΚΚΕ είναι αδύνατο να συνεργαστεί με ένα κόμμα το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι στην αστική δημοκρατία. Και με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ δεν το συζητούσε. Μήπως έχετε πέσει σε αυτή την πλάνη, ότι δηλαδή μπορούμε να συνεργαστούμε? Δεν θέλουν να συνεργαστούν, δεν το βλέπετε.
2: Έχετε, κύριε Χατζή, έχετε δίκιο. Και εγώ είμαι από τους βουλευτές που έχω πει δημόσια ότι αυτή είναι η σωστή γραμμή, αυτή είναι η σωστή θέση, αλλά κατά την άποψή μου έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να πάμε στις παραμονές των εκλογών και να λέμε όχι, θα συνεργαστούμε κτλ. Αυτή η πρόταση έχει τεθεί, αποτελεί μέρος της δημόσιας συζήτησης. Εάν τα κόμματα, τα όμορα, οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι τους αφορά δεν ανταποκριθούν, θα πρέπει η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία να δουν μια άλλη τακτική. Ποια είναι αυτή, θα το δούμε τότε.
1: Ναι, γιατί έναν άλλο στρατηγικό στόχο δηλαδή πλέον. Έτσι. Στη φάση που έχετε φτάσει, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσετε το στρατηγικό σας στόχο για να προχωρήσετε βήματα μπροστά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα από το ΚΚΕ εσωτερικού που προέρχεται, που εν πάση περιπτώσει στην ελληνική κοινωνία έδινε πράγματα. Τώρα δεν ξέρω η ηγεσία σας και γενικά έτσι όπως έχετε διαμορφωθεί σαν κόμμα, αν βοηθάει αυτό που λέω εγώ ή όχι, δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επίγνωση της ιστορικής μας διαδρομής και αυτό που λέτε ενισχύει τη δική μου προσέγγιση. Δηλαδή, πάντα αυτός ο χώρος της ανανοητικής αριστεράς είχε με ένα πολιτικό εκτόπισμα δυσανάλογο του εκλογικού
1: ναι,
2: του μεγέθους.
1: Έχετε δίκιο.
2: Ήμασταν
1: αυτό,
2: μικροί,
1: ναι,
2: ναι. Πολλές φορές, δηλαδή και το 81 δεν μπήκαμε στη Βουλή και το 90 δεν μπήκαμε στη Βουλή, αλλά η εμβέλεια των ιδεών μας πάντα ήταν περισσότερη από την εκλογική μας απήχηση. Άρα ανταποκρινόμαστε σε μια ανάγκη της κοινωνίας η οποία εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα. Με αυτή την έννοια λέω εγώ ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσουμε το σπίτι μας κτλ. Βεβαίως σας είπα πρώτος εγώ ότι αυτή η πολιτική γραμμή που λέμε για την προοδευτική συνεργασία έχει ημερομηνία λήξης και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες για να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Σωστά. Παραδείτε το φαινόμενο ότι η μισή. Κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ είναι με το ένα πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ, με το ένα πόδι στο νέο εγχείρημα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και το έχουν παραδεχτεί δηλαδή πάρα πολύ αυτό. Βλέπω μία έρευνα στη Μακεδονία όπου ο Τσίπρας, εντάξει, παίρνει ένα ποσοστό, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτή τη δημοσκόπηση, απλά θέλω να επισημάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ χαμηλά οριακά να μπει στη Βουλή. Δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί και να μην είναι στη Βουλή.
2: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση και έχουμε επίγνωση των δυσκολιών.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει.
2: Άρα το ότι υπάρχουν αυτές οι δημοσκοπικές καταγραφές είναι προφανές ότι και μας προβληματίζει, μας ταρακουνάει.
1: Καλά, δεν λέω ότι θα είναι αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, σαν τάση το λέω.
2: Αλλά δεν μπορώ να το αγνοήσω. Από την άλλη πλευρά όμως, ξέρετε, δεν είναι αυτοσκοπός, κατά την άποψή μου, η διαιώνιση μιας ενός σχηματισμού στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης. Έχει νόημα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ηγεμονικό αυτό το ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και κυρίως να είμαστε αποτελεσματικοί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό μπορεί να γίνει με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και δεν έχω ακούσει καμιά άλλη πρόταση, λοιπόν, η σοβαρή και τόσο έτσι.
1: Δεν έχετε σκεφτεί ένα τελευταίο που επειδή σας είπα δύο θέματα που εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να ρωτήσω. Το ένα είναι αυτό που σας ρώτησα και το δεύτερο είναι το εξής. Αυτό που λέτε ότι ένας μόνος του δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αναδεικνύεται σε κορυφαίο ηγέτη, δηλαδή πρέπει όλοι να πάμε απέναντι σε έναν άνθρωπο που μπορεί να τον κερδίσει κανείς. Ουσιαστικά αυτό λέτε, αυτό προσλαμβάνει ο άλλος ο απλός μέσος πολίτης χωρίς να βαθύνει σε πολιτικές αναλύσεις και πολλές συζητήσεις. Λες, ας πούμε, δεν μπορεί μόνο το Πασόκ, δεν μπορούμε εμείς όλοι μαζί. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός που είναι μόνος του και όλοι μας.
0: Και ο πολίτης επίσης είναι
1: αυτό προσλαμβάνει, δεν είναι.
0: Λέει ότι αν χρειάζεται όλοι μαζί να είναι, τι συνοθήλευμα θα είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Πρώτον, ναι, να απαντήσω καταρχάς στο δικό σας ερώτημα, κύριε Χατζή. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Το γεγονός ότι δημοσκοπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια πρωτοκαθεδρία, αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Γιατί την έχει αυτή, αυτό είναι το πολιτικό ζητούμενο. Κατά την άποψή μας την έχει, γιατί δεν υπάρχει μια αντίπαλη πρόταση εξουσίας, το ξαναλέω, ικανή να αντιπαρατεθεί μαζί του. Άρα τα πολύ χαμηλά ποσοστά που έχει ο καθένας μας, του Πασόκ μη εξαιρουμένου, μας δείχνουν ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Και επειδή υπάρχει από κάτω, από τον κόσμο που θέλουμε να εκφράσουμε, από τις κοινωνικές τάξεις που μας αφορούν, μια απέτηση, βρείτε τα στην αντιπολίτευση, βρείτε τα, κοιτάζουμε να κάνουμε αυτό. Θα ήταν, πώς να σας το πω, χαρακτήρι να πεις ότι δεν με νοιάζει ποιος είναι πρώτος, εγώ πάω μόνος μου για να καταγράψω δυνάμεις και να οικοδομήσω την επανάσταση του αύριο. Δεν είμαστε αυτής της λογικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέει η κυρία Νέγκα, οι συνεργασίες επιβάλλονται εκ των πραγμάτων σε ένα πολυδιασπασμένο και πολυκερματισμένο πολιτικό τοπίο. Γι' αυτό λέμε να βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι και να βάλουμε πέντε άξονες που έχουν σχέση με το κρατός δικαίου, με το δημόσιο σύστημα υγείας, με τη δημόσια παιδεία, για να συνεννοηθούμε και να πούμε ένα πρόγραμμα, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τόσο απλό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Εγώ την καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μου έχει πει: εγώ θα είμαι εκεί. Άνθρωπος δηλαδή. Δεν φαίνεται να έχει πατάσει δύο βάρκες. Τάσος Στασκαρδιλανιάν, έτοιμος για τα μηνύματα τα διαφημιστικά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Διαδεταμένο για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Μα το σημάδι.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
14: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
13: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star 92,6.

0: 9:27 η ώρα, ακούτε πάντα αλφαρίδες 989, Φιλαϊδα Νέγα, Τέξη Χατζής και Τάσο Τασχαρδιραγιάν, τρίο πακέτο, και εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Λοιπόν, έγινε στη Βουλή χτες, Πατυρδί, πάλι.
1: Πάλι!
0: Πάλι έγινε, ναι, πάλι, ναι.
1: Πάλι. Με ποια αφορμή?
0: Εντάξει, μίλαγε ο κύριος Φλωρίδης, παρενέβη η κυρία Κωνσταντοπούλου, μίλαγε αργότερα ο κύριος Λαμπρούγης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν είχε συγκρουστεί, ξανά υπήρξε μια παρέμβαση εκεί, μετά υπήρξε μια παρέμβαση, μια ιστορία με την κυρία Κομινάκα, η οποία είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, είσαι γυναίκα της, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, οι Λαμπρούγηδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Κυριαζίδης είναι αυτός που της είχε πει...
1: Αυτό το απαράδεκτο.
0: Ναι, το απαράδεκτο, απαράδεκτο. Ναι. Τι συμπεριφορά είναι αυτή, της λέει η κυρία Κομινάκα. Η Κωνσταντοπούλου, το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Τι λες? Ο πατέρας του Λαμπρού, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομινάκα και είναι συγγενής με την Κομινάκα, τη βουλευτή. Και δεν του κάνετε ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας. Ναι. Και απαντάει η κυρία Κομινάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
1: Τους παππούδες, γιατί, είναι... γιατί έπιασε τους παππούδες?
0: Παίζουν και παππούδες στον ρόλο, πάντο, ένας παππούς παίζει ένα ρόλο, είναι μέσα στο παιδί.
1: Μπορεί δηλαδή να πιάσει τον παππού.
0: Ρίξε έναν παππού.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα στον παππού, έλα στον παππού, ναι, ναι, ναι, ναι, έλεγες και έναν παππού και τελειώνει η παράσταση. Έχει προηγηθεί όμως ο καυγάς με τον καυγάς. Η αντιπαράφηστε, δεν το λέω καυγά. Εγώ δεν μ' αρέσει.
1: Όλα αυτά πολύ γόνιμα.
0: Και αυτά γίνονται στη Βουλή, στην οποία είναι 11 άτομα το μεταξύ. Διότι οι υπόλοιποι συνεδριάζουν στα καφέ του Κολονακίου.
1: Έλα τάκι τώρα, αυτό έτσι, είναι τις...
0: Και σε άλλες περιοχές, αλλά κυρίως
1: είναι
0: εκεί.
1: Είναι ναή της δημοκρατίας στον Τακάπο.
0: Πλατείας, όχι τον Τακάπο, δεν
1: όχι,
0: είναι
1: πάνε στα πιο...
0: Πάνε σε άλλα πιο...
1: Κρυφό.
0: Είναι κρυφό μέρη. Mm. Πάνε και εκεί στο Παγκράτη, στις αρχές Παγκρατίου, απέναντι από το αγάλμα του Τρούμαν. Δηλαδή γενικώς δεν πολύ πάνε στη Βουλή, το έχουν έχα αυτό.
1: Τώρα
0: είναι και το περιβάλλον τέτοιο. Και άνοιξη που να πας εκεί μέσα. Πολύ ξύλο εκεί μέσα. Ξύλο δηλαδή, ξύλινα τα έπιπλα, ξύλινα.
1: Πώς κάνουν τα παιδάκια κοπάνα? Τα παιδάκια, ειδικά οι φοιτητές.
0: Μόνο τα παιδάκια θα την κάνουν μια φορά τόσο.
1: Και επίσης τα παιδάκια.
0: Συνεχεία.
1: Ναι, επίσης τα παιδάκια δεν τα έχει ψηφίσει κανείς. Δεν τα πληρώνει επίσης κανείς.
0: Τα πληρώνει οι γονείς τους. Εν πάση περιπτώσει, για να ακούσουμε με τον κύριο Φλωρίδη πώς έγινε η αντιπαράφηση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω.
3: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μην διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
3: Παρακαλώ.
2: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή.
3: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
2: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
3: Παρακαλώ. Μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ.
2: Λοιπόν, γι' αυτό λέω δεν.
0: Παστώσει έγινε αυτό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να πει αυτό που ήθελε. Έγινε αυτή η έτσι, παράφεση. Αλλά έγινε και με τον κύριο, με τον πρόεδρο, με τον πρόεδρο του... Τη Βουλή, τον κύριο Λαμπρούλη. Ναι, τον πρόεδρε ο κύριο Λαμπρούλη. Για να ακούσουμε και αυτό.
3: Ζήτησα να παρεμβάλλω. Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο? Έλεος. Λοιπόν, ζητήσατε να κάνετε παράβαση. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριο Ηλιόπουλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο κοινοβουλευτικό που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σα παρέμβαση.
4: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
3: Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Κάνετε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός. Και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
4: Πού λοιπόν, προβλέπετε
3: παρακαλώ
4: να
3: πολύ,
4: μιλάτε
3: έχετε
4: έτσι.
3: Το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
4: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι.
3: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι.
4: Εγώ ζήτησα.
3: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρία.
4: Α, διακόπτετε τη συνεδρία. Ωραία.
0: Έτσι εξελίχθηκε αυτή η ιστορία. Ναι. Να πω καλημέρα στον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη. Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Του Πασό.
5: Καλημέρα, κυρία Νέκα. Καλημέρα, κύριε Χατζή.
0: Περιμένετε μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα μήνυμα να... δευτερολέπτων και θα επανέλθουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι βουλευτής του Πασόκ Στοιχείο. Το λέω σωστά?
5: Σωστά. Καλημέρα. Χίος Αιγαίο.
0: Ορίστε.
5: Χίος Βόρειο Αιγαίο.
0: Α, εντάξει, καλά. Οκ. Okay.
1: Ωραία.
0: Πάτρα. Νότια Ελλάδα. Δεν θα ανοίξουμε τώρα ποιος είναι καλύτερος. Εμείς είμαστε.
5: Λοιπόν,
0: ναι, λοιπόν τώρα έλεγε προηγουμένως, είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και μας έλεγε ο άνθρωπος ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε και μια βήμα πίσω να συνεργαστούμε απέναντι στο Μητσοτάκη, να πάτε όλοι μαζί απέναντι στο Μητσοτάκη. Θέλετε να πάτε μόνοι σας, πιστεύοντας ότι θα κερδίσετε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, έστω με μια ψήφο διαφορά. Εσείς που είστε Στοιχείο, βλέπετε ότι το κόμμα σας θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά? Το βλέπετε αυτό πρακτικά στον κόσμο?
5: Κύριε Γατζή, εμείς αυτό προσπαθούμε, αλλά κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε και σε μια περιοχή ακριτική κτλ, είναι τόσα τα προβλήματα, όχι μόνο στην περιοχή τη δική μου, τόσα προβλήματα του κόσμου που δεν μπορεί να μπούμε. Είμαστε τώρα, αυτό αν θυμόσαστε καλά, είναι ρητορικό. Το έχουμε κουβεντιάσει και πομπές, το συζητάτε και εσείς, ναι, όχι μόνο εσείς, όλοι οι δημοσιογράφοι. Είναι αυτό το μείζον τώρα και μας κατατρώει κάνα δύο χρόνια? Άντε να, ρε παιδιά, θα συνεργαστείτε, δεν θα συνεργαστείτε, να μην πάμε μόνοι μας, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως στον κύριο Ξανθόπουλο. Ομολογείτε από μόνοι σας ότι δεν είσαστε ένας ικανοί να παλέψετε το Μητσοτάκη. Δεν είναι αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι η καθημερινότητα, η οποία έχει γίνει και αυτό.
0: Η καθημερινότητα λύνεται όμως στη Βουλή των 300 και από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Ωραία το λέτε, είναι τα προβλήματα. Προφανώς είναι τα προβλήματα. Όταν μιλάμε πολιτικά όμως και ρωτάμε, δεν ρωτάω από περιέργεια εγώ. Γιατί προφανώς δεν ρωτάω από περιέργεια. Εγώ ρωτάω υπό την έννοια την εξής, την απλούστατη. Ελάτε ρε παιδιά, εδώ ας πούμε θέλετε να κυβερνήσετε. Οκ. Okay. Πώς θα κυβερνήσετε αφού έχετε 14%. Πώς θα πάτε, θέλετε άλλο 14 για το 30 και άλλο 8 για να κάνετε κυβέρνηση. 8 και 4 θέλετε 22 πόντους. Πού θα τους βρείτε 22 πόντους?
5: Αυτή η ερώτηση, καλά, εχθές είδα και δημοσκόπηση να είναι στο 19,8 η Νέα Δημοκρατία και στο 12 το ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, δεν είναι δημοσκόπηση, αυτή είναι στη Μακεδονία, μην μπερδεύεστε.
5: Ναι, ναι, στη Μακεδονία.
0: Ναι, εντάξει, και 10 το ΠΑΣΟΚ και 9,2 το ΠΑΣΟΚ και 11 και 20 η Νέα Δημοκρατία.
5: Αυτή η ερώτηση λοιπόν συνήθως εκπορεύεται από το απομείναντα ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Λέω λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνος του στο 37 πόσο είχε φτάσει,
0: ναι,
5: και εξαφανίζεται.
0: 35,
5: γιατί έχουν γίνει, πόσα κομμάτια έχουν γίνει.
0: 67,
5: ο αρχηγός τους εγκατέλειψε και πάει τώρα να κάνει μια νέα προσπάθεια που δεν τους θέλει και ασχολούνται τώρα με τι κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, κυρία Ανέγκα, κύριε Χατζή, και όσοι μας ακούνε, προσπαθεί με σοβαρές πολιτικές, με σοβαρές προτάσεις, θεσμικά κτλ, να πείσει τον ελληνικό λαό ότι αυτή η κυβέρνηση που όπου και να την πιάσεις καλάρει νερά και είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί, και προτείνουμε εμείς το ΠΑΣΟΚ για όλους τους λόγους που σας είπα.
0: Ναι, καλά, οι λόγοι ωραίοι είναι, αλλά επί της ουσίας τώρα. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο πολίτης για να σας ψηφίσει πρέπει να έχει χειροπιαστές υποσχέσεις, οι οποίες να πείθουν ότι πράγματι θα το κάνετε, γιατί αυτό έχει σημασία.
5: Ναι.
0: Θυμάμαι, και εσείς ίσως θυμάμαι, δεν ξέρω τι ηλικία έχετε, θυμάμαι τον Ανδρέα.
5: Ορίστε.
0: Ορίστε
5: 15 μέρες.
0: Μάλιστα, ωραία, εντάξει, είστε μικρός. Λοιπόν, θυμάμαι το να είμαι στο Ανδρέα Παπανδρέου, βγαίνει στο μπαλκόνι και λέει 5 μέρες εργασίας. Πάπαλα, τέλος, δηλαδή τελείωσε η συζήτηση. Εδώ, δεν το λέω για το τετραήμερο τώρα, δεν είναι αυτή η συζήτηση. Λέτε μια υπόσχεση. Να δώσουμε, ρωτάω και τους υπουργούς σας εκεί που έρχονται και τα στελέχη σας. Ωραία, να δώσουμε, λέτε, μισθούς παραπάνω, παραδείγματος χάρη στα σώματα ασφαλείας. Πόσο θα τους δώσετε? Πόσο θα πάει ο μέσος μισθός? Δεν το έχουμε αυτό και εκείνο και τ' άλλο και θα το βρούμε. Πάμα δεν του πεις το αλουνού ότι όταν έρθω, όπως έλεγε και ο Ανδρέας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και άλλοι ηγέτες, η Μύτης, Κώστας Καραμαλής, θα πάρεις τόσα. Τι να σε ψηφίσει, για να δούμε. Κύριε, βλέπουμε και με αυτούς, γιατί να δούμε μέσα.
1: Από την άλλη, άλλες εποχές.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι είχε κανένα στο κεφάλι του Ανδρέας Παπανδρέου, δεν είχε.
0: Όχι, εντάξει.
5: Ακούστε τώρα κάτι. Πριν τρεις μέρες. Ήρθα από το Παρίσι σε μια αποστολή επίσκεψης 4 βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην Γερουσία και στη Βουλή της Γαλλίας. Προσέξτε, ζητήσαμε, αφού είδαμε γη και την ομογένεια κτλ., να δούμε και ένα σχολείο. Αλλά σήμερα δεν μπορείτε να πάει. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί λέει τα περισσότερα σχολεία στο Παρίσι και στη Γαλλία δουλεύουν τετραήμερο. Δηλαδή τώρα εμάς μας φάνηκε περίεργο που έβαλε στο τραπέζι το Πασόκ για συζήτηση και για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα.
0: Δεν λέτε ποιες είναι αυτές οι ορισμένες κατηγορίες.
5: Τώρα μας φάνηκε εξωπραγματικό άλλο.
0: Όχι, είναι της πλάκας η πρόταση, γιατί δεν μας λέτε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν αυτό.
1: Είναι βέβαιο, κύριε Μιχαηλίδη, ότι αν αυτό το εξηγήσετε στον κόσμο, επειδή πράγματι εφαρμόζεται στο εξωτερικό και όπως λέτε και στα σχολεία και σε κάποιες δουλειές, όχι με νόμο βέβαια. Εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί, εάν το πείτε με έναν τρόπο που το καταλάβει ο πολίτης, τότε δεν θα πέσει το κενό και η πρόταση.
5: Ναι. Είπαμε τόσο γλυκά και λέμε, ρε παιδιά,
1: εντάξει, γλυκά το είπατε.
0: Δεν θέλω γλύτικες εγώ, θέλω αποτέλεσμα.
5: Για δοκιμαστικά να αρχίσω και.
0: Ποιες εταιρείες θα το κάνουν αυτό, ποιο είδος.
5: Ποιες εταιρείες.
0: Ποιες ιδιωτικές, μόνο ιδιωτικές είναι διάφορες εταιρείες. Ωραία, παιδιά. Εντάξει.
5: Μισό λεπτό με ρωτάτε, ακούστε το.
0: Μα τι να ακούσω, αφού δεν μου λέτε συγκεκριμένα επιχειρήσεις.
5: Πάνω από 20 άτομα που απασχολούν.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί να είναι πάνω από 20 άτομα και να είναι η δουλειά τέτοια που να χρειάζονται εργατικά χέρια κάθε μέρα. Μπορεί να είναι ένα ιχθυοτροφείο, μπορεί να είναι μια φάρμα. Τι θα γίνει, θα μείνουν έτσι.
5: Μέγα, το είπαμε, να είναι σε επιχειρήσεις έντασης πνευματικής εργασίας.
0: Απλευματική συγγραφή.
5: Αλλά να μην στεκόμαστε εκεί. Ναι. Να μην στεκόμαστε εκεί. Μίλησε χτες ο Ανδρουλάκης.
0: Συγγνώμη, έχουμε μια είδηση. Περιμένετε μισό λεπτό. Έχουμε μια είδηση. Τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης μεταβαίνει στη Βουλή των Ελλήνων, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να παραστεί στην εξέταση του ΕΕΠ, του Κιπατζή που έχει πάει εκεί.
5: Ο κύριος Τζαβέλας αρνήθηκε.
0: Καλά, εισαγγελέα.
5: Τώρα, ποιος τελικά υπονομεύει τη διάκριση των θεσμών και των εξουσιών?
0: Ωραία,
5: η Βουλή που κάλεσε και σνομπάρει ο κύριος Τζαβέλας, ή να δούμε την εκτεσινή απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά που ζητάει από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας να απαιτήσουν πειθαρχική δίωξη του κύριου Τζαβέλα. Δηλαδή, επειδή είναι πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο άλλος είναι πρωθυπουργός ή πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν ελέγχεται από κανέναν. Εξοφίτσιο τα κάνουμε όλα. Δηλαδή τα έχουμε κάνει όλα με σαριά τα σκαμμένα. Ναι. Ό,τι μας βολεύει το στηρίζουμε.
0: Γιατί
5: το λέμε.
0: Τώρα γίνεται αυτό? Τώρα το πήρατε χαμπάρι εσείς?
5: Όχι, τώρα εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι.
0: Α,
5: τώρα.
0: Λέω, γιατί σας βλέπω ότι. Σας βλέπω
5: αλλά
0: ότι.
5: Τώρα ελέγχεται μια κυβέρνηση 7 ετών που θέλει να γίνει 11.
0: Ξέρετε ποιος θα συνελέξει την κυβέρνηση? Ο λαός θα την ελέγξει.
5: Ακριβώς. Όχι, γιατί εμείς τι δουλειά κάνουμε οι βουλευτές, δηλαδή.
0: Όχι,
5: πάμε
0: εντάξει.
5: Για να πίνουμε καφέ το πρωί στη Βουλή.
0: Μόνο αυτό κάνετε, αλλά λέω τώρα ότι το θέμα είναι άλλο. Εσείς κάνετε προτάσεις, αλλά δεν μου απαντάτε σε αυτό. Κάνετε προτάσεις οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και εγωιτευτικές σε ένα επίπεδο σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Αλλά η πρόταση αυτή για να με πείσει εμένα, τον πολίτη, όχι εμένα προσωπικά, τον κάθε έναν που τον αφορά αυτή η πρόταση, πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή,
5: ακούστε
0: ένα λεπτό. Δηλαδή, μου λέτε ότι θα μειώσει, μου λέγε χθες ένα συντροφό σας εκεί, ο κ. Νικητιάδης, θα μειώσουμε, λέει, το ΦΠΑ. Πού θα το μειώσει το ΦΠΑ? στα τρόφιμα, λέει. Ο άλλος μου λέγε στο παιδικό γάλα, λες και πίνω εγώ παιδικό γάλα. Εν πάση περιπτώσει, θα το μειώσουμε, λέει, το ΦΠΑ σε τα τρόφιμα, κοτόπουλα, ψάρια, κρέατα. Ο Ανδρουλάκης, του λέω, είπε για τρία προϊόντα. Όχι, δεν είπε. Αφού για τρία είπε. Δηλαδή, ρε παιδιά, συνονοηθείτε δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα, δηλαδή.
5: Επειδή άκουσα, γιατί δεν σας κάνω ούτε στην τηλεόραση ούτε στο σταθμό, στο ραδιόφωνο, ακούστε. Δεν θέλω να σταθώ στο ΦΠΑ. Θα φέρω μόνο το παράδειγμα της Κύπρου που το έχει μηδενίσει.
0: Αφήστε την Κύπρο, αλλά, κύριε, τώρα. Είναι άλλοι οικονομιακοί, έχουν, υπάρχουν στην Κύπρο, υπάρχουν ρώσικα κεφάλαια, υπάρχουν. Μην μπλέκετε τώρα.
5: Τι
0: βούλτσα με τη σκάλα τώρα.
5: Κύριε Χατζή, ένας πολίτης, εσείς, εγώ, κυρία Νέγκα, πρώτα βλέπεις τι τραβάς με την κυβέρνηση ή πώς καλοπερνάς από μια κυβέρνηση. Εάν έχεις μια κυβέρνηση η οποία, όπου και να την πιάσεις, δείχνει ότι δεν τα καταφέρνει, το πρώτο που απασχολεί τον πολίτη είναι δεν τη θέλω πια. Και αφού δεν τη θέλω πια, αναζητά την καλύτερη λύση, τη βέλτιστη λύση για να κυβερνηθεί η χώρα. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να είμαστε σοβαροί θεσμικά και να προτείνουμε λύσεις που θα προσπαθήσουμε να ανακουφίσουν την καθημερινότητα, την ασφάλεια, όλα αυτά τα πράγματα που απασχολούν τον πολίτη. Παράδειγμα, εχθές επί 2 ώρες μίλαγε ο Ανδρουλάκης για το απαράδεκτο που συμβαίνει με τους ανθρώπους και τα φαντς που χάνουν τα σπίτια τους κτλ. Και έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ρεαλιστικές.
0: Όχι, δεν είναι ρεαλιστική, μην το ανοίγετε. Αυτό είναι λάθος η πρόταση που έχετε κάνει. Είναι, θα σας πω γιατί είναι λάθος. Γιατί, γιατί αυτό που λέτε είναι, και δεν το, αυτό είναι το πρόβλημά σας, δεν τα ξεκαθαρίζετε και δεν τα εξειδικεύετε. Δηλαδή λέτε ότι ένας που χρωστάει και στην τράπεζα, να πάει στην τράπεζα να διαπραγματευτεί, να το πάρει όσο το παίρνει το φαντ ή τα φαντς το σπίτι του. Αν είναι έτσι, να πάρω κι εγώ ένα δάνειο, να τον πιστολιάσω, να μην το πληρώνω ποτέ και μετά να πάρω στην τράπεζα να το πάρω πιο παρά. Μα πώς δηλαδή, αφού δεν τα ξεκαθαρίζετε.
5: Αυτό είναι το ένα σκέλος.
0: Έχετε αχταρμά, τα έχετε κάνει. Έλα τώρα, εντάξει. Δεν είμαστε τίποτα κορόιδα, εντάξει, το καταλαβαίνω.
5: Δηλαδή δεν είστε κορόιδα, αλλά ούτε και ο ελληνικός λαός είναι κορόιδα. Ακούστε, αυτό που λέτε τώρα είναι αποσπασματικό. Αυτό που λέει το Πασόκ είναι, ναι, να το πάρει εφόσον δείχνουν τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματα ότι πράγματι είναι καλοπληρωτής, μπορεί και να δίνει τις δόσεις που είχαν ξεκινήσει, άρα αφού πληρώνει. Και έχει φτάσει, επειδή έχασε τη δουλειά του, επειδή 1000 πράγματα φτώχευσε η χώρα, επειδή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει γίνει, μη του το δίνεις του services, του fund, με μια τιμή, το οποίο θα το πολλαπλάσια θα ζητάει από
0: και
5: τον...
0: Και τι να κάνεις δηλαδή, τώρα αυτά που λέτε δεν γίνονται, υπάρχουν τράπεζες, υπάρχουν πίσω, υπάρχει... Ένα σύστημα το οποίο είναι δεδαλώδες. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι έτσι απλά. Γιατί ένας, αυτοί, πώς τη λένε οι services, οι οποίοι είναι καράκιος αραίοι και δημιουργούν πολλά προβλήματα κοινωνικά στους ανθρώπους, και σε αυτό θα συμφωνήσω, που παίρνουν τηλέφωνο ότι ώρα να είναι, βέβαια, εδώ μου τα λεφτά μου. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι κεντρικά που πρέπει να λυθούν πρώτα.
5: Δηλαδή
0: πώς θα γίνει, ας πούμε, πάει ένα φαντ, ακούστε με, έρχεται ένα φαντ από το εξωτερικό και πάει στην τράπεζα και παίρνει 15.000 δάνεια. Τα αγοράζει.
1: Τα αγοράζει, ναι, και τα έχουν.
0: Άλλο να πάρει ένα και άλλο 15. Αυτοί ξέρουν ότι από τα 15.000 δάνεια δεν τα πάρουν όλα. Θα πάρουν κάποια από αυτά. Γι' αυτό τα παίρνουν πυρμάρα.
5: Να ξεσκίσουν όσοι βρουν βολικά για να βγάλουν τα σπασμένα.
0: Να κάνουμε κομμουνισμό.
5: Ακούστε.
0: Όχι, ένα λεπτό.
5: Υπάρχει κομμουνισμό, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όχι, να κάνουμε κομμουνισμό.
5: Όχι, να μην κάνουμε κομμουνισμό.
0: Όχι,
5: να ακολουθούμε, αφού είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊστές,
0: να
5: ακολουθήσουμε την οδηγία του Συμβουλίου και της Επιτροπής, την 1023 του 19, που λέει μπορείτε, χώρες μέλη, μπορείτε να πάρετε ό,τι μέτρα θέλετε, σας επιτρέψουμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Τι άλλο δεν λέει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν λέει αυτό η οδηγία συγκεκριμένη. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Τέλος πάντων,
5: με δύο λόγια, κύριε Χατζή,
0: με δύο λόγια για να κλείσουμε.
5: Και θέλω να το δεχτείτε αυτό.
0: Τι να δεχτώ εγώ, τι με νοιάζει. Εγώ ένας πολίτης είμαι, μια ψήφο έχω.
5: Όχι, είστε ο δημοσιογράφος Χατζής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εκεί, κυρία Νέγκα. Θα πείτε ότι προσπαθεί το Πασόκ με σοβαρότητα, όχι με λαϊκισμό,
0: να πείσει
5: τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν μπορεί να το πείτε.
0: Γιατί δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ.
5: Άλλες φορές το συμφωνήσαμε.
0: Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία συμφωνώ για τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται το θέμα της πρώτης κατοικίας, ούτε με την κυβέρνηση συμφωνώ. Και δεν συμφωνώ και μαζί σας. Εγώ δηλαδή.
5: Ένα λεπτό μου δίνετε ακόμα. Ένα λεπτό
0: σας το δώσω.
1: Πάντως δεν είναι ότι είναι ο λαός δύσπιστος, κύριε Μιχαηλίδη. Μετά από δύο θητείες της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ο λαός δύσπιστος. Κάτι δεν τους λέτε καλά. Κάτι βλέπουν.
5: Δεν είναι. Αν ήταν κανένα 20-30 πιο ψηλός ο ίστος ο Ανδουλάκης και εγώ αν ήμουν γαλανομάτης μπορεί να πιθάμε καλύτερα τον κόσμο. Αλλά
0: να είχατε και θεληματικό πηγούνι.
1: Δεν είπαμε αυτό καθόλου. Είπαμε κάτι πολύ διαφορετικό. Είπαμε ότι επειδή ο λαός τα ζει αυτά τα προβλήματα και είναι μέσα σε αυτά, διαισθάνεται και ξέρει ο σοφός λαός που λέμε πάντα ποιο να ψηφίσει και πώς θα λυθούν τα προβλήματά του. Κάτι λοιπόν εκεί δεν επικοινωνείται καλά. Όλα αυτά θα θέλαμε να είναι εφικτά. Όλα.
5: Κυρία Νέγκα, το πρώτο πρόβλημα είναι το να αξιολογήσει υγεία. Ασφάλεια, εσωτερική ασφάλεια, μεροκάματα, το ένα, δουλειές, επενδύσεις, τα πάει καλά. Δεν τα πάει καλά. Άρα λοιπόν το πρώτο μέρημα είναι, αυτό έχω μια απόφαση, τέρμα αυτή η κυβέρνηση, πάμε σε άλλη. Και να ζητούμε τώρα...
0: Πώς θα γίνει άλλη, άμα ο κόσμος δεν θέλει άλλη, τι να κάνουμε τώρα.
5: Μα πρέπει να πιάσεις να εξετάζεις και σοβαρά τι γίνεται. Ξαφνικά είναι οι ρουκέτες αυτοί που ακούτε κάθε μέρα δημιουργούνται και κόμματα. Και έτσι πάει ο κόσμος και τα λοιπά. Τώρα δεν είναι πολιτική αυτό. Και οι πολίτες όλοι πρέπει να έχουμε και συνέστηση που βαδίζομαι.
0: Μάλιστα. Που βαδίζομαι, κύριε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Πολύ.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Στην όμορφη Χίο τη χαιρετάμε. Ήταν ο κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
9: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγείλει. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
14: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, μου λέει ένας φίλος εδώ, ο κύριος Μπουλτζαλάς Κωνσταντίνος. Τάκη, αν σου είχα βάλει το μαχαίρι στο λαιμό ως σέρβισερ, θα συμφωνούσες με τον βουλευτή? Ναι, θα συμφωνούσα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει. Δεν διαφωνώ εγώ στο να γίνει.
1: Μακάρι να προστατευτεί πρώτη η κατοικία όσο
0: τίποτα. Το πώς θα γίνει, έχει σημασία. Ναι. Το πώς θα γίνει αυτό. Δεν είναι το να το λες. Είναι εύκολο. Και εγώ λέω τα δάνεια αυτά να μην δανειστούν. Okay, παρακάτω. Βγαίνω αύριο το πρωί, φτιάχνουν ακόμα και λέω: κοίταξε, η γραμμή μας είναι αυτά τα δάνεια να μηδενιστούν και η πρώτη κατοικία να πάει στους ανθρώπους. Εδώ όμως δεν υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν πάρει δάνειο, είναι πολλές κατηγορίες.
1: Είναι από το σπιτάκι το καλυβάκι μέχρι τη βιλάρα με τις δύο πισίνες.
0: Είναι ο εργαζόμενος για να βάλει μέσα κάτω από ένα κεραμίδι την οικογένειά του και είναι και άλλος πήρε τη μεζονέτα με τα 300 τετραγωνικά. Και δεν τον πληρώνει, το έχει πιστολιάσει και λίγο. Λέω: το έχει πιστολιάσει και περιμένει να. Να τον γλιτώσει, όχι, αυτός δεν πρέπει να τον γλιτώσει, θα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί όταν παίρνεις ένα δάνειο, πρέπει να ξέρεις ότι θα το πληρώσεις. Εδώ υπάρχει ο αντίλογος. Μα δεν ξέραμε πού θα φτάσει η οικονομία, προφανώς. Αλλά πρέπει να προβλέπεις.
1: Ναι, και επειδή πρέπει να βοηθήσεις τον αδύναμο, πραγματικά δεν ήξερε πού να
0: τον
1: πάει.
0: Τον αδύναμο πρέπει να τον βοηθήσεις.
1: Που βρέθηκε για την εκτός
0: πρώτη κατοικία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύπλοκο. Το θέμα δεν είναι απλό. Και δεν είναι απλό να τα μασάμε αυτά. Όπως ας πούμε, παραδείγματος χάρη, λέει τετραήμερη εργασία. Σε ποιες εταιρείες? Θα κόψουμε το ΦΠΑ, λέει, στα τρόφιμα. Σε ποια από τα τρόφιμα? Μου έλεγε χτες ο κ. Νικητιάδης 15 τρόφιμα. Θα μηδενίσουμε, λέει. Το ΦΠΑ θα το πει στη βενζίνη που έχουμε το φόρο, θα τον πάμε, λέει, 50% κάτω το ΦΠΑ παντού, 50% και εκεί. Το έχουν βρει το 50% είναι εκπτώσεις, ας πούμε. Έτσι, λες και είναι πριν παρά. 50% για όσο διαρκεί η κρίση. Α, μετά δηλαδή θα επανέλθει εκεί που είναι. Αυτά δεν τα ξεκαθαρίζουν. Γιατί άμα δεν τα ξεκαθαρίσει, γι' αυτό δεν μπορεί να τον πείσει τον άλλον ότι του λες αλήθεια. Ξεκαθάρισε μου ότι το ΦΠΑ στα καύσιμα, το ΦΠΑ, ο φόρος στα καύσιμα είναι 61%. Θα το πας στο 30%. Ωραία. Για όσο διαρκεί η κρίση. Μετά θα το ξαναπάς δηλαδή στο 61%. Δεν μου λες ότι θα μείνει εκεί. Ναι. Γιατί η βενζίνη έχει ανέβει. Εντάξει, όσο διαρκεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, προφανώς θα έχουμε προβλήματα. Εντάξει, και δεν ξέρουμε πόσο καιρό αυτός ο αθεόφοβος Αμερικάνος θα λήξει αυτή την ιστορία.
1: Θα
0: στηρίξει τη λήξη.
1: Εντάξει, γρήγορα.
0: Θα... Έλα
1: μου το καλό. Το έχει πει
0: πόσες φορές. Πόσες φορές έχεις ακούσει απόψεις?
19: Μόλις φτάσει το ποσό που θέλει.
0: Ναι, μόλις φτάσει το ποσό που θέλει, έχει δίκιο. Με τις δουλειές που γίνονται πίσω από την πλάτη του κόσμου. Εντάξει, Αμερικάνοι τώρα, τι ψάχνει να βρει. Σκηνημένοι.
1: Διαβάσουμε μηνύματα.
0: Όχι, να πω για τον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ταξιδεύει στην Ιθάκη. Ταξιδεύει. Πάει ταξιδάκι, έχει ανοίξει το πανί.

0: Λοιπόν, Μάνος Χατζηδάκης, Γαλλική Βουγιουκλάκη, από ταινία είναι αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, μπας περιπτώσει, μοιάζει λίγο με ταξίδια, γι' αυτό και το επιλέξαμε. Επειδή όλοι ταξιδεύουν τώρα, άλλος δόθε, άλλος κήθε, ουλούθε ταξιδεύουν.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ναι. Μπας περιπτώσει, και επειδή ορισμένοι ταξιδεύουν λάθος.
1: Δηλαδή.
0: Με πατίνι.
1: Α, καλά.
0: Όσες φορές έχουμε πει εδώ για αυτά τα παλιό πράγματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά και έχει σκοτωθεί κόσμος.
1: Έχουν σκοτωθεί παιδί.
0: Παιδιά νέα τώρα, τι ψάχνεις να πεις.
1: Σε όλη την Ευρώπη έχουν σκοτωθεί παιδί. Παιδάκια μικρά. Με έχει αλλάξει τον τρόπο που περπατάμε όλοι στο κέντρο. Γιατί εκεί περπατά στο πεζοδρόμιο και νομίζει ότι όλα είναι
0: εντάξει, το πατή. Ναι. Και άλλη μια παρατήρηση να σου πω.
1: Πολύ ψηλές ταχύτητες μερικά από αυτά.
0: Μερικά από αυτά. Έχω και μια άλλη παρατήρηση και με τους ποδηλάτες. Σήμερα το πρωί που ερχόμουν, είναι ένας ποδηλάτης. Πήγε να με περάσει από δεξιά. Δεν μπορεί να με περάσει από δεξιά.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
0: Ναι. Το όνειρό της αυτό να τσακιστώ κάπου και να έρχομαι εδώ με. Και να έρχομαι εδώ με πατερίτσες. Λοιπόν.
1: Και να λέμε τι να κάνουμε, τον τσάκι σε έλλειψη υποδομών.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων, δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού επίσης λόγω τροχαίου από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Σεισμός μεγέθους 5,8 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στη Μαλάτια σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και έχει συλληφθεί. Στόχος διαρριχτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πορτοράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, ξύλο.

0: Αφαίρεσαν το μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, αφαίρεσαν τις καστίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Άγνωστη παραμένει μέχρι αυτή την ώρα η προέλευση της οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου. Με την ακρόαση του διοικητή της ΣΕΙΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέτσου, συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών στην αίθουσα της Γερουσίας η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Βάσει του κανονισμού της Βουλής, οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΣΕΙΠ είναι απόρριτες και τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρριτο και μετά τη λήξη της θητείας τους. Για τη μία μετά το μεσημέρι έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως αναμένεται να μην προσέλθει στην Επιτροπή, αλλά να καταθέσει υπόμνημα επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, σύμφωνα με πληροφορίες. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με σκοπό, όπως καταγγέλει, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λαούρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα στην επιστολή της η κυρία Κοβέση φέρεται να σημειώνει ότι η διάταξη αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα σε εθνικό ανακριτή. Τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται, απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης. Αρχικός στόχος του πολέμου που εξαπέλυσαν Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά του Ιράν ήταν η ανάδειξη εκ νέου στην ηγεσία της Τεχεράνης του πρώην Προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το σχέδιο της αλλαγής καθεστώτος περιελάμβανε επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων για την απελευθέρωση του Αχμαντινετζάντ από την κατοίκον κράτηση στην Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, διαμηνεί ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, την ώρα που το Ιράν προειδοποιεί πως είναι έτοιμο να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν εκ νέου σε πολεμική σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, αν αυτό δεν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Bloomberg. Είναι επιτακτική ανάγκη να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Η πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι άκρος επίγουσα, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping στο Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του στα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Πεκίνο. Χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συμβιβασμό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας, η οποία συνήφθη με την Ουάσιγκτον με την ελπίδα πως θα επιτρέψει να κλείσει γρήγορα ένα κεφάλαιο των διατλαντικών σχέσεων. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα τηρήσουμε το μερίδιο μιας δέσμευσης που έχουμε αναλάβει εναντί της Ουάσιγκτον, έγραψε στην πλατφόρμα X η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλώντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Μαζί μπορούμε να εγγυηθούμε ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο, τόνισε η επικεφαλής της Κομισιόν. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, είναι οι δύο επιλογές που εξετάζουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπροσώπησή τους σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, γράφουν οι Financial Times. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως μεταφέρονται στο Ισραήλ τα 430 μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Ακούτε Αλφαρέντιο 989 και λέει εδώ ο Ηλίας Δημητριάδης, επειδή είμαι, λέει, ποδηλάτης που κινούμε καθημερινά με ποδηλατό, η δικαιολογία δεν υπάρχουν υποδομές, άρα δεν πρέπει να κυκλοφορούμε, με βρίσκει αντίθετο. Εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να κυκλοφορείτε. Είπα δεν υπάρχουν υποδομές. Με αυτή τη λογική ούτε πεζή πρέπει να κυκλοφορούμε. Εντάξει, υπάρχουν πεζοδρόμια τώρα, συγγνώμη.
1: Όχι,
0: το σωστό είναι
1: πάντα.
0: Ότι πρέπει να κυκλοφορούν προσεκτικά, τηρώντας τους κανόνες και λαμβάνοντας υπόψη τα κενά της υποδομές, αυτοκινητιστές, ποδηλάτες. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Έχω άλλα προβλήματα. Έγραψες, λέει, το τζάξι, έλλειψη υποδομών.
1: Τι να κάνω, άμα αυτά που περιέγραφε τέτοια ήταν.
0: Ναι. Τι λέει.
1: Εμείς, λέει, τα παντίνια τα φτιάχναμε μόνοι μας, ξύλινα με ρουλεβάν που βρίσκαμε από συνεργεία.
0: Ναι, όντως, αλήθεια είναι, είχα και εγώ.
1: Σε ρωτάνε αν ο Τσακ Νόρις ήταν από Πάτρα.
0: Όχι, από Νάφταχτο.
1: Δέσποινα ταξί, καλημέρα σας, λέει, ούτε βάρκες, ούτε πλοία, ούτε τα ελικόπτερα, ούτε τα αεροπλάνα. Δεν θα σώσουν στις επικείμενες εκλογές το κυβερνών κόμμα. Έχει αφαντήσει όλη την κοινωνία. Ο Βαγγέλης λέει, καλημέρα, και πώς. Οι σημερινοί κλέφτες τον πείσανε τον ελληνικό λαό, και γιατί μια κυβέρνηση να το ελέγχει μόνο ο λαός για 4 χρόνια να κάνει ό,τι θέλει, και γιατί στα φανς να πουληθεί ένα σπίτι φθηνό και στο δανειολήπτη που έχει πληρώσει τα μισά να μην πουληθεί όσο το παίρνουν τα φανς. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Η Όλγα λέει, είσαι Θεός. Είναι ψύχρεμη στην κριτική της. Λέει ότι είσαι Θεός, αγαπάμε Τάκη. Όταν πες, λέει, ένα δάνειο πρέπει να το πληρώνεις. Ναι, σωστά, συμφωνούμε 100%. Εκτός αν είσαι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όπου μπορείς να χρωστάς ένα δις και να κυβερνάς. Σωστά. Λέτε, λέει, να μας πούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι ακριβώς θα κάνουν. Ο Μητσοτάκης που είπε, τα έκανε. Κατήργηση, λέει, τον νόμο Κατρούγκαλου, τον έμφυα, την προσωπική διαφορά. Ναι, τον νόμο Κατρούγκαλου, ναι. Προεκλογικά.
2: Ναι,
1: ξεκάθαρα. Προεκλογικά όλα λέγονται ανέξοδα και μετά δεν γίνεται τίποτα. Του Μποτζαλά το διαβάσαμε.
0: Όχι, λέει, ένα φίλος, αν νοικιάζεται το κτίριο της Κουμουρδούρου.
2: Δεν έχει μπει. Εγώ πέρασα από χθες το βράδυ. Δεν
0: μπορεί να το κάνει Airbnb αυτό.
1: Airbnb κάτω στο σουμπάν.
2: Γύρω-γύρω.
0: Τι στο τηλέφωνο, παιδάκι μου.
1: Μας κούφανες με τρόμαξες, με κοψοχόλιασες. Καλημέρα, λέει.
0: Μπαίνεις στο στούντιο με ανοιχτά τηλέφωνο, πού μπαίνεις.
1: Το πρόβλημα δεν είναι.
0: Πάτε σκυλιά, λέστε, τι το πέρασε εδώ πέρα.
2: Έχω καλό ρηκτόν όμως, έτσι πολύ.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα σας, λέει, το πρόβλημα δεν είναι η τετραήμερη απασχόληση, είναι το τεκμαρτό εισόδημα. Αν καταργηθεί αυτό. Εγώ που έχω 2 υπαλλήλους, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να έχουν, λέει, τετραήμερη εργασία. Αυτό με το τεκμαρτό πάντως είναι, λέει, 700 πολίτες θα το αμφισβητήσουν. Να πείτε 700 βρέθηκαν. Ναι. Να πείτε, λέει, στον κύριο Άδυνοη ότι έχει αφήσει τους γιατρούς να αλωνίζουν. Πας, λέει, στο νοσοκομείο, σε περιθάλπτουν και μετά πρέπει να χειρουργηθείς. Η λίστα αναμονής είναι για 1 χρόνο και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Γι' αυτό πέρασε στην ιδιωτική κλινική που συνεργάζομαι. Ντροπή. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση με αφορμή αυτό που είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι, το διάβασα αυτό για το αν ενοικιάζεται το κτίριο. Θα κάνουμε σε λίγο, θα κάνουμε και μικρές αγγελίες. Καλημέρα, παιδιά, λέει, σαν τους Αθήγανους που πουλάνε πατάτες, φωνάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή. Μεγάλη υπομονή. Καλημέρα σας, λέει, ακούω τους καλεσμένους σας που ανήκουν στον αριστερό χώρο να επικαλούνται συνεργασίες, συνενώσεις κτλ. Ας δούμε λίγο ιστορικά ότι ο χώρος αυτός είχε και έχει μόνο διασπάσεις και όσες φορές έγιναν συνεργασίες κράτησαν λίγο. Καλό θα ήταν να έχουν ιστορική γνώση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα, και φέρνει νέα.
2: Καλημέρα.
0: Τι νέα φέρνεις.
2: Μαντάτα από το ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που θα ανακοινωθεί από τη Μαρία Καρθιανού.
1: Θα λέγεται ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
2: Όχι, έτσι λέει όμως, εκ μέρους του υποίδρυση.
1: Έτσι το περιγράφουν δηλαδή.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να λέγεται Ακυπόλ.
1: Ακυπόλ είναι ωραίο.
2: ΑΚΠ.
0: Όχι μωρά, Ακυπόλ, δύο σύμφωνα.
1: Ακυπόλ.
0: Ακυπόλ.
2: Ακυπόλ.
1: Okay.
0: Καλά τώρα. Ακυπό.
2: Λοιπόν, Ακυπό. Φυλάνε τα ρούχα τους οι άνθρωποι.
1: Mm-hmm.
2: Και σου λέει ότι ξεκαθαρίζουν ότι όσοι πολίτες πλησιάζουν τη Μαρία Καρυθιανού ή τη δικηγόρο και στενή συνεργάτη της Μαρία Γρατσία ή οποιοδήποτε στέλεχος και φωτογραφίζονται μαζί τους, δεν καθίσταται ούτε συνεργάτες, ούτε στελέχοι, ούτε υποψήφοι του υποίδρυση κινήματος, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι. Θα αρχίσω να ψάχνω φωτογραφίες τώρα. Εγώ έχω δει μια φωτογραφία άλλη, βέβαια. Με στολές που ήταν, είδες που κάνουν μια βόλτα στο.
0: Ένας άλλος που έχει τον Παπαδόπουλο.
2: Αυτό το είδα.
1: Είναι ένας που είναι πολύ με τον Παπαδόπουλο.
0: Βέβαια, αυτό λέει, ο Μητσοτάκης λέει είναι έξω και ο Παπαδόπουλος πέθανε. Λέει.
1: Τι ήθελε να ζει.
2: Είναι γνωστό, ξέρεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Όχι, δεν
1: υπάρχει σωτηρία. Αυτό ήθελε να ζει ο Παπαδόπουλος. Εξηγήστε μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Τι να πω εγώ.
1: Νοσταλγός.
2: Σταγονίδιο. Κολύριο.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, τώρα τι να λέμε.
0: Ή Πολάκι μπορεί να λέγεται. Ακυπόλη Πολάκι.
1: Να ναι. Θυμώσει μετά ο Πολάκης και ποιος τον ακούει.
2: Να πούμε ότι 21 Μαΐου αύριο έχει το στο Ολύμπιο. Αύριο. Έχει τη φιέστα, ναι.
0: Τι ώρα είναι αυτό?
2: 6.30.
0: Το απόγευμα.
2: 6.30.
1: Θέλω να διαβάσω.
2: Αν ήταν έτσι πιο τέτοια, μπορούσε να το κάνει το πρωί. 6.30 ώρα το πρωί. Γιατί ξεκινάμε, σηκώνουμε τα μανίκια και έχουμε όρεξη για δουλειά. 6.30 ώρα.
0: Ποιος θα πει 6.30 ώρα.
2: 6.30 ώρα, τι κάνετε?
0: Θα πάει δημοσιογράφος 6.30 ώρα.
2: Δημοσιογράφος δεν θα πάει, αλλά θα πάνε τα στελέχη που έχουν όρεξη για δουλειά.
0: Μα δεν πάει ο δημοσιογράφος, πώς θα.
1: Εδώ,
2: θα πάει η ΕΡΤ.
1: Ζούμε τα ύστερα, του κόσμου και εσείς συζητάτε, λέει εδώ ακροατής. Υπάρχει, λέει, σενάριο ότι πριν από σεισμό απελευθερώνονται αέρια με σφίγγλου φιόφου. Συγγνώμη, αλλά. Εντάξει.
0: Επειδή το λέτε και το ξαναλέτε, εγώ θα βάλω ένα τραγούδι.
1: Και να έρθει ο σεισμός και, το... και η αμπούλα βρώμας πριν το σεισμό.
0: Θα βάλω ένα τραγούδι.
2: Αδυναμία μεγάλη.
1: Αμπούλα βρώμας στους χορούς.
0: Συγκεντρωθείτε. Ναι. Θα βάλω ένα τραγούδι που φωτογραφίζει ορισμένα πράγματα για να καταλάβετε για την οσμή. Ρίχτω.

0: Αυτό δεν αφορά τη κρατήγου, αφορά άλλες επιχειρήσεις εκεί και τα λοιπά. Μωρένει ο Ζεύς, ο νου, ον βούλεται απολέσε. Ο Ζεύς λέει ο Προμηθέας. Α, Προμηθέα είσαι τέτοιος με αρχαίους θεούς και το δεκάθεο και τέτοια. Λοιπόν, λέει, οι διαπλοκές που ξεκινάνε και έχουν ρίζες τόσα χρόνια πριν, φαντάζομαι δεν πρέπει να αναφέρονται στο σήμερα. Έχετε άποψη υπέρ του Φλωρίδη που είναι για τα μπάζα? Τέλεια. Εγώ έχω άποψη υπέρ του Φλωρίδη. Δεν με ακούς.
1: Καλά, πραγματικά.
0: Άλλο ακούς. Άλλο ράδιο ακούς. Τον Άρη ακούς, όχι εμένα. Εγώ δεν έχω πει, εγώ αντιθέτως. Το είπα και τηλεοπτικός, το είπα και ραδιοφωνικός.
1: Λέει, επειδή τον αναφέραμε σήμερα γιατί.
0: Καλά, αυτό είναι μια συγκεκριμένη ιστορία. Έγινε ένα επεισόδιο στη Βουλή. Εντάξει, σε μια άδεια Βουλή. Γιατί αυτό είναι για μένα το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό που έγινε μεταξύ της κυρίας Χρυσοδοπούλου, του κυρίου Φλωρίδη και
2: του Λαμπρούλη.
0: Του Λαμπρούλη και της κυρίας
2: Γεωργάντα.
0: Ήτανε πακέτο.
2: Ναι, από το πρωί είχε.
0: Μια άδεια Βουλή. Και είναι τα καφενεία στο Κολονά και αυτό έλεγαν όλοι ήταν γεμάτα.
2: Δηλαδή, για ένα νομοσχέδιο.
0: Που είναι μεγάλη σημασία.
2: Έτσι. Ανατρέπει εντάξει. Όλα όσα ξέραμε για το κληρονομικό.
0: Δίκαιο. Εντάξει. Που δεν έπρεπε να γίνει κάτι σε αυτό. Αλλά,
1: είναι σοβαρό πολύ.
0: Ναι. Αλλά όμως. Βλέπεις, εγώ στενοχωρήθηκα που είδα τη Βουλή έτσι.
2: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Όχι από την κόντρα. Δεν με ενόχλησε. Με ενόχλησε αυτό που είδα το θέαμα.
1: Άσε που είναι νομοσχέδιο που θέλει πολλή συζήτηση.
2: Έχει
1: πολύ.
0: Έχουν γίνει συζητήσεις.
1: Πολύ συζήτηση πάντως. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να περάσει έτσι.
2: Στις επιτροπές. Εκεί είναι 4 συνεδριάσεις. Πολύ, πολύ ωραίες. Που ο καθένας, η μία συνεδρίαση καταρχάς είναι αφιερωμένη στην ακρόαση φορέων. Όταν γίνεται πραγματική ακρόαση των φορέων, δηλαδή όλοι όσοι εμπλέκονται σε ένα νομοσχέδιο. Αυτό γίνεται σε όλα τα νομοσχέδια. Ναι. Εκεί πάνε οι φορείς και καταθέτουν
1: τις
2: προτάσεις.
1: Γιατί είναι τόσο ελλειπή όμως πολλά νομοσχέδια?
2: Γιατί ίσως δεν γίνεται σωστή ακρόαση φορέων.
1: Αυτό λέμε.
2: Δεν γίνεται σωστή ακρόαση. Δηλαδή, μιλάνε οι άνθρωποι, καταθέτουν τις προτάσεις και δεν είναι κανένα σημασία. Υπάρχει όμως και η δουλειά, υπάρχει πιο πριν η διαδικασία της διαβούλευσης. Όπου και εκεί γίνονται. Υπήρχε μεγάλη
1: συζήτηση
2: για αυτό. Ναι. Γι' αυτό το νομοσχέδιο ήταν πάρα πολύ καιρό. Στο θέμα
1: διαβούλευσης. Σου λέει το συζήτηση, δεν βαρεθήκαν πάλι το ίδιο.
2: Ήταν εκεί.
1: Πάμε στα καφέ.
2: Μπορείς να το πεις και έτσι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δηλαδή. Ο κανονισμός βέβαια προβλέπει, έχουν το πρόσχημα του κανονισμού.
1: Εσύ που είσαι κάθε μέρα εκεί, τι ώρα εμφανίζονται?
2: Εξαρτάται.
0: Εξαρτάται τη συνεδρία.
2: Εξαρτάται. Δηλαδή η Ολομέλεια δεν έχει. Η Ολομέλεια είναι μεγάλη αίθουσα. Ολομέλεια δεν έχει κάθε μέρα. Έχει τις επιτροπές. Έχει πολλές επιτροπές που συνεδριάζουν κάθε μέρα. Είναι υποχρεωμένο να είναι εκεί.
1: Πού βλέπεις τις ελλείψεις? Στην Ολομέλεια.
2: Στην Ολομέλεια. Συνήθως όπου εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις, γίνονται οι ψηφοφορίες και μεγάλες συζητήσεις. Η Ολομέλεια έχει δύο συνεδριάσεις. Μία κυρίαρχες, έτσι. Η συζήτηση των νομοσχεδίων και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι κάνεις ερωτήσεις σε έναν υπουργό και έρχεται ο υπουργός και τον ελέγχεις. Έτσι και σου απαντάει. Αυτό είναι. Ο βουλευτής που κάνει την ερώτηση ή οι βουλευτές και ο υπουργός. Πάει αυτό. Αυτό δεν έχουμε απουσίες εκεί. Εκεί δεν γίνεται.
1: Εκεί βλέπεις ότι είναι.
2: Εκεί είναι κατευθείαν. Γιατί εκεί η ερώτηση σε βολεύει. Είναι το κόμμα σου, είναι το τι κάνεις εσύ ως βουλευτής που θες να πουλήσεις.
1: Θες να φανείς, να πουλήσεις μούρι.
2: Να το ανεβάσεις στο Facebook.
1: Στην έδρα σου ότι εγώ ήμουν εκεί και πώς το λες, Τάκη.
0: Κατόπιν ενεργειών.
1: Κατόπιν ενεργειών μου.
2: Ναι.
1: Τίποτα. Ήταν μέσα και χειροκροτούσε.
0: Ξέρετε πόσα κατόπιν ενεργειών μου είχα μαζέψει μια φορά για ένα ποτάμι και ένα γιοφύρι που έγινε στην Πάτρα. Πόσοι βουλευτές είχαμε κατόπιν ενεργειό τους έγινε.
2: Ναι.
0: Μόνο συγχωρεμένος ο Κοσιόνης δεν το είπε. Του Κουκουέ. Δεν το είπε ο άνθρωπος.
2: Δεν είχε κάνει ενεργειές ο άνθρωπος. Μα τώρα εντάξει. Πόσο καιρό έκανε να γίνει το γεφύρι?
0: Κοίταξε, εγώ ήμουν αγέννητος όταν.
1: Θα μέχρι να πάρει μπροστά οι ενέργειες.
0: Ξεκίνησαν οι ενέργειες.
2: Σκέψου.
0: Ξεκίνησαν από τον Ιωάννη Μεταξά. Συνεχίστηκαν μετά.
2: Μήπως το φτιάξαν στον πόλεμο?
0: Ήρθαν οι Γερμανοί. Κάτι φτιάξανε για να παίρνουν τα τάγκς εκεί. Μετά
2: βάλανε τις βάσεις αυτή.
0: Δημοκρατία που ήταν το περιβόητο. Δεν έχουμε ποτάμια, θα σας φέρουμε και ποτάμια.
2: Και παιδιά θα σας κάνουμε.
0: Και παιδιά σας κάνουμε. Ήρθε και η Ένωση Κέντρου, ήρθε ο Καραμαλής. ο Κωνσταντίνος τότε, ήρθε η δικτακτορία, ήρθε η μεταπολίτευση. Δηλαδή,
2: θεμέλιο, γρήγορα. Τον Κόκορα τον είχαν σφάξει για να θεμελιώσει το...
0: Κουνέλη σφάξαν.
2: Κουνέλη, και έγινε λαγός.
1: Με τέτοια αργοπορία πεθαίνει από φυσική αίτια ο Κόκορας πριν θυσιαστεί στα θεμέλια.
0: Τώρα θα έχει πάθει λιποθυμία.
1: Έχει παρεθεί.
2: Πάντως τώρα, σκέψου. Λοιπόν,
0: τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Τι λέει τα νομοσχέδια στη διαβούλευση, τέλος πάντων, να δούμε αυτά. Πάντως, εάν η αντιπολίτευση δεν καταλάβει ότι αυτό που υπόσχεται πρέπει να το διευκρινίζει από την αρχή, ώστε να μην, δηλαδή, έχει μπροστά μία πρόταση. Να κάνουν μία πρόβα, τους προτείνω, το κάνανε παλιότερα άλλοι αυτό. Να κάνουν μία πρόβα, να βάλει δηλαδή ο αρχηγός την πρόταση. Να φέρει 5 συνεργάτες του και δημοσιογράφους που έχουν. Και να πει η πρόταση να αρχίσουν να του κάνουν ερωτήσεις. Γιατί αυτό, γιατί, και να αρχίσουν να το διορθώνουν.
2: Ναι.
0: Μόνο έτσι μπορεί να έχει.
2: Δεν θα πουλήσει ύστερα όμως.
0: Ε?
2: Δεν θα πουλήσει.
0: Όχι δημόσια. Στο, δοκιμή, στο γραφείο του.
2: Να κάνει μια προσομοίωση.
0: Στο γραφείο του, λέει, μεγάλε.
2: Ναι,
0: γιατί πρόβα. Δεν θα πουλήσει.
2: Γιατί μετά θα αποκαλυφθεί όλο. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα suspense.
0: Θα αφήσουν και ένα ψέμα. Ω συνήθω.
1: Θα γράφει, εδώ θα τσακωθούμε.
0: Ναι. Και εδώ το ψέμα.
2: Άσε, μην ξύνεις πληγές.
1: Εδώ θα φωνάξεις από το βάθος.
0: Βλέπεις τι άνθρωπος είσαι.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Βάλω διαφημίσεις, παιδί μου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μα το σημάδι.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
11: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Να συνεχίσουμε εδώ πάντα στον Αλφαρέντιο 989. Ο Αντωνόπουλος, ο Αντώνης είναι μαζί μας. Και κάτι γίνεται στο Πασόκ. Δεν ξέρω τι γίνεται στο Πασόκ. Κάτι δεν μου αρέσει το τελευταίο καιρό.
2: Έχουν αρχίσει αυτό και ξαναρχίζουν την γκρίνια λίγο, μια υπόγεια για τις συνεργασίες. Έχουν λίγο τις διαφορετικές απόψεις.
0: Είδαμε και την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Γερουλάνο.
2: Τον Δούκα. Ο Δούκας το είπε πιο, έτσι, πιο κατανοητά. Bear the way είπε.
0: Ναι.
2: Και, αλλά αυτό για μένα που έχει τη σημασία του και επιμένω είναι η παρέμβαση που έκανε ο Βεντζέλος, που το θεωρώ ότι ο Βεντζέλος δεν μιλάει ποτέ τυχαία, ξέρει πάρα πολύ καλά κάθε λέξη που λέει και τη ζυγίζει.
0: Αυτή είναι η άποψή σου.
2: Η άποψή μου, ναι.
0: Κράτα τι για τον εαυτό σου.
2: Ναι, που είπε
0: αυτό ότι... έριξε τον Γιώργο.
2: Ναι.
0: Όχι, ναι.
2: Μα δεν είχε ποτέ καλή σχέση με τον Γιώργο.
0: Ήταν σε άλλο κόμμα.
2: Δεν έχει σημασία, δεν συμφωνούσαν.
0: Καλά, εντάξει. Εντάξει,
2: εντάξει, πάντα αντίθετη πόλη ήταν. Δεν ήταν ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν ποτέ να συγκλίνουν. Άσπρο ένας, μαύρο άλλος. Κάποια στιγμή ξέρεις, ήταν υπερισχύει το δίκιο του ισχυρότερου. Έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Μέσα ή του πιο ιντριγκαδόρου, να σου πω.
0: Συνέχισε,
2: λοιπόν, είπε ο Βεντζέλος λοιπόν προχθές και φαντάζομαι θα τα πει και σήμερα ότι η επόμενη κυβέρνηση κατά την άποψή του πρέπει να είναι συνεργατική, όχι μόνο κομματική. Και από εκεί και πέρα λοιπόν έχει αρχίσει ένα σκηνικό. Μάλλον αυτό ήταν η κορονίδα που είπε ο Βεντζέλος.
0: Ξέρεις γιατί το λέει, να σου πω γιατί. Αυτό συγκυβέρνησε με την Νέα Δημοκρατία. Να σου πω ποια είναι η δική μου άποψη όμως σε αυτό. Ο Βεντζέλος βλέπει ότι το Πασόκ δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του. Το βλέπει αυτό, είναι δεδομένο. Σου λέει, εάν συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, και θα βολευτούν άνθρωποι και ο ίδιος. Γιατί θα ρίξει και η φυτεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια αυτής της νέας κυβέρνησης.
2: Ναι. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα όμως.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολα, γιατί αν γίνει συμφωνία από την αρχή, θα έρθουμε αλλά έτσι. Γιατί όλα αυτά δεν πρέπει να τα αφήνουμε πίσω μας.
2: Όχι.
0: Διότι πέντε χρόνια θα έχουν κλείσει κατά τη διάρκεια της επόμενης ηττίας κυβέρνηση και θα πάμε για νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Βάζεις ένα παζλ τώρα στο τραπέζι. Λοιπόν,
0: είναι απλά πράγματα. Δεν μίλαγε για τη Νέα Δημοκρατία ποτέ και μίλησε όταν δεν τον έκαναν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και έλεγα εγώ, αν κάνει τον Βενιζέλο πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πέσει η κυβέρνηση.
1: Όλα αντισυνταγματικά.
0: Όλα. Δεν θα δει
1: όλα.
0: Πολύ. Δεν είναι...
2: Μα το σκέφτεσαι, το λέγαμε ως ανέκδοτο. Δηλαδή, Βενιζέλος πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πήγαινε σήμερα, θα μιλάει για εξωτερική πολιτική. Παρέμβαση.
0: Όχι,
2: Δευτέρα,
0: είναι,
2: Τρίτη θα μιλάει για άμυνα. Πέμπτη για εργασιακά.
0: Δεν να πάμε σε
2: Παρασκευή σύντομο, για δικαιοσύνη.
0: Σε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
13: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τη κλειδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σεισμός 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην Ανατολική Τουρκία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς. Φρικτό θάνατο βρήκε αργά το βράδυ 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί. Φαίνεται να τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και συνελήφθη. Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου. Και κλεισμένο των θυρών συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως μεταφέρονται στο Ισραήλ τα 430 μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Ιράν προειδοποιεί πως είναι έτοιμο να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Έρχομαι σε αυτό που ποτάσω νωρίτερα για την κονόμα που κάνουν με τα πετρέλαια. Τώρα είναι πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι. Λέει θα τελειώσει ο πόλεμος Σύρου, θα πέσει το δολάριο, θα αγοράσουν αυτοί. Μετά θα ξανακάνει η μαγκιά ο Τραμπ, θα ξανανεύει το δολάριο, κονομάνε εκατομμύρια, δίστη εκατομμύρια. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές τώρα, μην έχετε καμία αμφιβολία. Έτσι, δεν γίνονται για μας. Λοιπόν, να πω ότι εδώ μου στέλνει φωτογραφία από τον Ντακάπο ένας φίλος. Άσε μας
2: πρώτα. Έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα του Ντακάπο, δεν έχει την έγκλη που είχε.
0: Όχι, κάνει λάθος.
2: Δεν έχει τα ραντεβού που γινόντουσαν, είναι φανερά. Έχουν κλείσει τα deal όταν πάνε.
0: Ναι, έχουν κλείσει.
2: Ναι.
0: Και βλέπεις ποιος είναι με ποιον και έχεις καταλάβει.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί το βλέπεις τα ημέρα σε εφημερίδες.
2: Ναι.
0: Ναι, οπότε.
2: Γι' αυτό είναι, είναι εκεί. Ενώ πιο παλιά πήγαιναν και κάνανε και το παρασκήνιο. Τώρα το παρασκήνιο έχει πάει αλλού. Εκεί βγαίνει είναι η κορονίδα. Έχει μπει, ξέρεις, φανερά.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρεις εσύ.
1: Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή.
0: Παρασκηνιού.
15: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: How are you?
0: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
2: Ένα-δύο.
0: Πού είσαι στο πηγάδι, είσαι μεγάλο. Πού είσαι.
1: Νότια δεν μένει ο Ανδρέας. Ανδρέα, μένεις νότια.
15: Όχι, στο κέντρο μένω τώρα.
1: Στο κέντρο. Άρα εσένα δεν σε έπιασε η περίεργη.
0: Μετακομίζει, παιδί μου, αυτό συνέχεια.
1: Σωστά, έτσι κάνουν οι προύχοντες. Άρα εσύ δεν ξέρω τι μύρισες την περίεργη.
2: Την οσμή.
15: Ήταν πολύ έντονο εδώ πέρα. Δηλαδή και Καλυθέα, Νέα Σμύρνη. Από την περιγιά τη δικιά μας Πετράλωνα,
1: ναι.
15: Ήταν πολύ έντονα. Γκάζι, φυσικά, μεταξουργία.
1: Για το γκάζι και να μυρίζει γκάζι είναι κάτι κανονικό.
2: Θα ήταν θέμα, μα δεν μύριζε.
1: Μήπως είναι...
15: Λες και έχουν αφήσει τίποτα στον γκάζι από παλιά.
1: Όχι, δεν έχουν αφήσει. Εντάξει, ευτυχώς δεν έχουν αφήσει. Καλύτερο είναι τον γκάζι τώρα από όταν ήταν γκάζι.
15: Ναι, εννοείται.
0: Εγώ δεν είμαι από την Αθήνα.
1: Ναι. Το έλεγε ο Σέξπιρ πάντως, δεν έλεγε κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
2: Δανημαρκίας.
0: Λοιπόν, τώρα...
2: Σαπίζουμε.
1: Δεν ξέρω. Εκτός αν υπάρχει κανένας εκόλαπτο μόνο ως Άμλετ και δεν το έχουμε
2: παπα.
1: Ναι. Ανοίγουμε τη συζήτηση, πιάνουμε κουβέντα τώρα.
2: Καλπάκης.
0: Τι θα γίνει με τον κύριο Καλπάκη, έφυγε κι αυτός.
15: Τι να γίνει.
0: Παππού.
15: Το παιδί είπε να φύγει.
0: Ο ένας φεύγει, γιατί φεύγουν αυτοί.
2: Έτσι όπως πάει, μου φαίνεται ότι ο τελευταίος θα κατεβάσει και τα σκουπίδια κάτω. Έτσι,
1: δηλαδή. Φαντάζεσαι.
2: Μα τώρα.
0: Ναι.
2: Είναι αμαρτία.
0: Τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε, θα κατέβει σε εκλογές.
15: Κοίταξε, αναλόγως πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Αν θα. Σε τι φάση θα βρίσκεται, δηλαδή.
15: Ναι, δηλαδή, όχι, οι εκλογές, αν γίνεται το 27,
0: ναι.
15: Έτσι.
2: Δεν βλέπεις να υπάρχει.
15: Υπάρχει πολλής χρόνος ακόμα. Υπάρχουν 10 μήνες πια.
0: Ναι.
15: Λοιπόν,
0: και τι θα γίνει σε 10 μήνες, σε 9 Γενά η γυναίκα.
15: Ναι, δεν πάμε για Γενά.
1: Η Ελεφαντίνα πιο πολύ βέβαια.
0: Άλλο, εντάξει.
1: Ναι. Διάφορες κοιήσεις.
0: Και πιο σύντομες.
1: Πολλά.
0: Τα γατσούλια.
2: Πρόωρο βγαίνει πάντως. Η Ιθάκη βγαίνει πρόωρη. Βγήκε, ξεκίνησε. Είναι πρόωρα αυτά.
0: Η Ιθάκη είναι το Θεριστή. Έκανε και σε αυτό λάθος ο Τσίπρας. Θεριστής είναι ο Ιούνιος, δεν είναι ο Μάιος. Αλλά προφανώς.
1: Είδε ότι δεν.
0: Βιάστηκε. Είδε ότι δεν του βγαίνει. Το πάει αργότερα.
2: Τσιμπάνε μάλλον. Τσιμπάνε. Ρίχνει.
0: Για λέγε μου, γιατί ήταν μια δημοσκόπηση άντρε στη Μακεδονία. Όπου ο Τσίπρας δεν πάει καλά εκεί. Εκεί πάει πολύ καλά η Καριστιανού, ο Βελόπουλος. Και δεν λέω καλά Νέα Δημοκρατία που έχει διπλάσιο ποσοστό από το Πασόκ. Αλλά πάει πολύ καλά η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Βελόπουλος, αυτά τα κόμματα.
15: Ναι.
0: Στη Μακεδονία δεν πάει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας, δεν πάει καλά εκεί. Παρά τι έκανε την.
15: Και εγώ κάτι το έλα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
15: Point, πώς το λέγατε, το The Point.
0: Ποιο είναι το The Point?
15: Η εταιρεία, έτσι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται κάποτε τώρα σιγά. Είναι με Θεσσαλονικιά η εταιρεία, δεν είναι Αφιναϊκή.
2: Βόρεια,
0: βόρεια κάτι, ναι. Δεν έχει καμία σχέση με την Αφιναϊκή. Οι άνθρωποι κάνουν δημοσκόπηση εκεί.
2: Ναι, είναι τοπική δημοσκόπηση, στην περιφέρεια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εκεί ο Τσίπρας λόγω της συμφωνίας. Δεν θα κάνουν για τις συμφωνίες των Πρεσπών. Ακόμα τη θυμούνται. Δεν τους έχει αρέσει.
0: Γιατί
2: δεν τους άρεσε.
0: Σιγά μπορεί, πάθανε τίποτα.
2: Δεν πάθανε τίποτα, αλλά δεν τους αρέσει.
0: Τι να πάθανε.
2: Αφού είναι.
0: Δεν πάθανε. Ο Ντέας Παπαντρέου ήταν εναντίον. Που έλεγε, εξηγούσε ότι αυτή τη συμφωνία θέλουν αυτοί για να κατέβουν στη θάλασσα. Δεν είναι. Εντάξει.
2: Όλα θάλασσα θέλουν να δουν. Όσοι δεν έχουν θάλασσα.
0: Για πάμε να δούμε τώρα. Μου είπανε, Ανδρέα, δεν ξέρω. Ίσως το είπα και την άλλη φορά, αλλά το αφήσαμε έτσι ασχολιάστο, ότι ο κύριος Σακελαρίδης ενδεχομένως να πάει στο κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Έχεις κάποια τέτοια πληροφορία εσύ?
15: Είναι φυσιολογικό οι δύο χώροι αυτοί, δηλαδή το κομμάτι που θα μείνει στη Νέα Αριστερά.
0: Δεν υφίσταται Νέα Αριστερά τώρα, εντάξει. Αυτή η ομάδα.
15: Γιατί το, άμα δεν υφίσταται, μην το συζητάμε.
0: Για τον Σακελαρίδη συζητάμε, γιατί είναι Αριστερά.
15: Ως πρόσωπο.
0: Βέβαια. Ως πρόσωπο, δεν συζητάμε.
15: Ως πρόσωπο,
0: υπάρχει κόμμα Νέα Αριστερά.
15: Με μια ομάδα θα κινηθεί.
2: Πότε φεύγουν, πότε θα ανακοινώσουν ότι φεύγουν? Γιατί πλέον πάντα παίρνουν τα ονόματά του, όλοι φεύγουν. Δηλαδή κάθε μέρα μετράει αντίστροφα.
15: Λοιπόν, η φυσιολογική, έτσι,
2: ροή των πραγμάτων
15: που μπορεί να έχουν είναι με το, κυρίως με τον κύριο Βαρουφάκη. Αλλά το πρόβλημα είναι ο Βαρουφάκης.
2: Αν το θέλει.
15: Δεν θέλει, θέλει επιλεκτικά κάποιους. Ας πούμε το Σαγκλαρίδη λένε το θέλει. Δεν θέλει, θέλει επιλεκτικά κάποιους από την αριστερά.
2: Τι.
0: Δηλαδή.
15: Δηλαδή το Σακελαρίδη το θέλει. Τον Τσακαλώτο δεν το θέλει.
0: Καλά είναι το Τσακαλώτο.
2: Διαφορετικές σχολές σκέψης. Είδες στην κόμψα το λέω.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, έτσι, πώς να το πω. Έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Σου λόγια, δηλαδή, τι έχεις πάθει.
15: Αποκλείω. Δεν αποκλείω.
0: Τι δεν αποκλείεις?
15: Κάποια στιγμή.
0: Ναι.
15: Αν μετακινηθεί αυτό το κομμάτι που λέμε του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Τσίπρα, να υπάρχει μια συνεννόηση με αυτούς που θα μείνουν.
0: Δεν το καταλαβαίνω, δεν έχει καμία σημασία. Είναι μπερδεμένο ότι να ξεμπερδέψει.
2: Όταν θα γίνει αυτή η περίφημη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Πιανού μου, ρε.
2: Του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όταν θα γίνει εκεί μέσα.
0: Τι να γίνει, μου,
2: ρε. Ναι, ξέρεις γιατί φεύγουν αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που φεύγουν? Διότι θεωρούν ότι ο Φάμελος δεν κάνει κινήσεις. Κάθεται και περιμένει, έχει κάνει μια πρόταση. Ναι. Την επαναφέρει, ναι. Του ζητάνε να κάνει κάποιες κινήσεις, να συνεδριάσουν, να πάρει μια απόφαση.
0: Τι πρόταση, μωρέ, η πρόταση στρατηγική τους είναι τώρα να κατέβουν με τους άνθρωπους, τους λένε οι άλλοι, όχι, συνεχίζουν. Το κάνανε το λάθος σε εκλογές με την απλή αναλογική, το ξανακάνουν τώρα με το ίδιο βιολί. Δεν τους βγαίνει. Του εξήγησα και του Ξανθόπουλου νωρίτερα που τον είχα εδώ,
2: ναι, τώρα,
0: ότι αυτό τι λες. Είναι σε, πάμε όλοι μαζί, λέει, πάνε στο Μητσοτάκι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο μεγάλο.
2: Ναι, είδε τον αναδεικνύει, τον φέρνει σε.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίω.
2: Δηλαδή ξεκινά με ητοπάθεια.
0: Έχουν καμία στρατηγική.
2: Δεν υπάρχει στρατηγική. Στρατηγική δεν υπάρχει.
0: Τι υπάρχει στρατηγική?
2: Η μόνη,
0: ποια αριστερά τώρα.
2: Η μόνη στρατηγική, εγώ που διακρίνω, είναι η αγωνία για την επόμενη μέρα για το μέλλον του.
0: Ποιο μέλλον?
2: Ατομικά.
0: Α, για την πάρτη του καθένα.
2: Ναι, εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι.
2: Γιατί εφόσον υπάρχει ένας Φάμελος ο οποίος παίζει κατενάτσιο και δεν ξέρω τι περιμένει και τρώει γκολ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι.
0: Εντάξει. Πήγανε, ξεσγουρδώσαν όλοι, έγινε πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό. Βγήκαν όλοι αριστερά, κυβέρνηση αυτά, τα κάνουν μαντάρα, φεύγουν, διαλύονται και τώρα είναι 50 κομμάτια και προσπαθούν τι να κάνουν δηλαδή. Αφού δεν υπάρχει στρατηγική αντίληψη για τα πράγματα και δεν συμφωνούν μαζί τους ούτε ιδεολογικά ούτε πολιτικά ούτε τίποτα. Ποια αριστερά δηλαδή?
2: Να θέσω το αφελές ερώτημα. Όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που στήζουν δεν είναι για το καλό του πολίτη?
0: Δεν ξέρω.
2: Για το καλό της χώρας.
0: Το καλό το δικό μου ξέρεις ποιο είναι? Που είμαι πολίτης. Στη χώρα να μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία να ανταποκρίνεται στα προβλήματα του κόσμου, αυτό, στην καθημερινότητα. Μπορεί να υπάρχει.
2: Αυτό. Άρα τα εσωτερικά προβλήματα του κάθε κόμματος αφορά το κόμμα. Όχι εμένα, σαν πολίτη.
0: Εντάξει, ναι. Αφορά όμως και εμένα, γιατί πρέπει να ξέρω ποιος θα με κυβερνήσει Δευτέρα.
2: Ναι, αυτό όμως.
0: Δεν με αφορά.
15: Ναι,
2: αλλά αυτό όμως δεν πρέπει να σου πετάει.
0: Τι είπες.
15: Αυτή η κυβέρνηση στην ιστορία που θυμόμαστε στις τελευταίες δεκαετίες, πότε έχει υπάρξει.
0: Ποια κυβέρνηση.
15: Αυτή που περιγράφεις. Μια
0: αυτή θέλω να πω. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή.
2: Το ιδανικό θέλει, το καλύτερο θέλει.
0: Το καλύτερο θέλω, τι να κάνω, μην το πω δηλαδή.
15: Έρχεται αυτή η κυβέρνηση, είναι ουτοπία που περιγράφεις.
0: Και αυτά που μας πουλάγε η αριστερά, τα φούμαρα και μας έλεγε και μεταξύ τις κορδέλες.
15: Κοιτάξτε, κυβερνάει η δεξιά 150 χρόνια τώρα. Μας πείραξε η αριστερά που κυβέρνησε τέσσερα
0: χρόνια. Ναι, με πείραξε, βέβαια με πείραξε, ναι. Γιατί εκεί
1: αποθέσει
0: ελπίδες ο ελληνικός λαός σε αυτούς. Με συγχωρείς. Ο Μπερλιγκόρ ήταν βλάκας που δεν κυβέρνησε στην Ιταλία. Αφήστε ρε παιδιά τώρα, έλα το παραμύθι τώρα η αριστερά και αριστερά. Σιγά, μην σας ξαναγγίσουμε κιόλας. Ποια αριστερά, άσε μας τώρα. Αριστεροί ξέρεις ποιοι είναι, αυτοί που είναι παραστάτες. Αυτοί που θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία αλλιώς. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, εγώ δεν είπα για όπλα. Του επανάσταση δεν γίνεται
15: με όπλα. Δεν γίνεται έτσι.
0: Έλα μου ρε με τον οπορτουνισμό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα πράγματα. Οπορτουνιστές. Οπορτουνιστές. Κάθε ευκαιρία αλλάζανε. Go back, κυρία Μέρκελ, ευχαριστώ την Μέρκελ. Δεν μας αφήνεις ρε Ανδρέα, πρωί-πρωί. Άσε με τώρα.
15: Είναι πολιτική.
0: Έτσι είναι πολιτική. Τότε τι μας πουλάγε φούμαρα, θα τους διώξει.
15: Με ένα ρωτοστό ζύπρα.
0: Σκέψε την έρμη τη μάρα μου και του ψήφισε. Και μετά μου τζόνε γιατί τη κόψαν τον έφυγα. Κάνα δύο σπίτια που είχε εκεί πέρα. Άσε με τώρα, εντάξει. Το βαρέθηκα αυτό. Εντάξει, εγώ θέλω να υπάρχει μια κυβέρνηση κοινωνικά ευαίσθητη, να βλέπει τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα, να μπορεί να το λύνει, να μην κάνει οριζόντια μέτρα. Όχι οριζόντια. Εγώ είμαι εναντίον των οριζόντιων μέτρων, γιατί τα οριζόντια μέτρα έχουν.
1: Αδικίες.
0: Μπράβο, ναι. Σωστά. Αδικίες μεγάλες. Εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να καταλαβαίνει τον πολίτη. Άμα δεν καταλαβαίνει τον πολίτη, τι κάνω εγώ την κυβέρνηση. Θα έχω τον Κυρανάκη.
15: Ας πούμε ή τον Φλωρίδη. Έχουμε τα ίδια αιτήματα.
0: Ορίστε.
15: Όλοι οι πολίτες έχουμε τα ίδια αιτήματα.
0: Τα ίδια δεν έχουμε. Τι έχουμε, για την καλύτερη ζωή ψάχνουμε.
1: Υπάρχει ένα κοινό. Ότι θέλουμε να υπάρχει αυτό που λένε δικαιοσύνη και που λένε. Προσπαθούν να τα αναλύσουν.
0: Δικαιοσύνη.
1: Κοινωνική δικαιοσύνη είναι έτσι. Το αίτημα αυτή τη στιγμή. Σου λέει ότι κάτσε, δεν είναι. Είναι πολλών ταχυτήτων τα πράγματα.
15: Ψάχνουμε και από αυτή ψάχνουμε, από όλες ψάχνουμε. Από όλων των ειδών ψάχνουμε. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν γίνεται όμως.
0: Τι δεν γίνεται.
15: Δεν γίνεται να εκπροσωπεί μία κυβέρνηση όλους τους ανθρώπους. Δεν γίνεται.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν σου λέω ότι θα τους εκπροσωπεί όλους τους ανθρώπους. Λέω όμως ότι όμως βλέπεις μία κυβέρνηση η οποία ευαισθητοποιείται για κάποια θέματα. Εντάξει, μπορεί να μην σε εκπροσωπεί, αλλά λες εντάξει, αυτόν τον τομέα κάτι έγινε, ας πούμε. Στον άλλο τομέα κάτι έγινε. Μετά. Θα σου κάνω μια ερώτηση, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Η απάντηση που θα δώσεις, όχι ότι ευθύνεσαι εσύ, αλίμονο, τώρα δημοσιογραφικά συζητάμε. Θα πάω σε διαφημίσεις όμως, γιατί πρέπει να πληρωθούμε και θα επανέλθω.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Οστεομούβ.
20: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
22: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
23: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
24: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, Ανδρέας, κάνω την ερώτηση, θα μας πεις αυτό που γίνεται στη Βουλή τώρα, γιατί καταθέτει ο Κυπατζής Δεμήρης.
1: Παιδί μου, γέλα.
0: Τι, έλα μωρέ τώρα, ΕΙΠ, μπούρδες. Το ωρεοποιήσανε τώρα, ΕΙΠ, ΚΥΠ είναι κρατική υπηρεσία πληροφορία.
26: Έτσι την μάθαμε, έτσι την αγαπήσαμε. Έτσι,
0: όχι, δεν την αγαπήσαμε.
1: Πώς να την αγαπήσεις.
0: Αγαπήσεις, και ο Κυπατζής Δεμήρης ήταν...
1: Βέβαια κάποιος που να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι τώρα μην είμαστε και...
0: Είναι ορισμένοι που έχουν γεννηθεί.
1: Έχουν
26: γεννηθεί. Είναι γι' αυτό, είναι γεννημένοι πράκτορες.
1: Υπάρχει άλλη λέξη, δεν θέλω να την πω.
0: Αυτοί γεννηθήκαν σε μια χώρα, δεν ξέρω αν ξέρεις, η οποία λέγεται Ρουφιανιστάν. Συνέχισε.
26: Λοιπόν, μέσα στην Επιτροπή, όπως είπαμε νωρίτερα, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει και προσωπικό θέμα.
0: Ναι, ο άνθρωπος ήταν συλλογικό.
26: Λοιπόν, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να πούμε μία λεπτομέρεια, ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής είναι άκρος απόρριτη. Και μάλιστα δεν είναι απλώς απόρριτη, δεσμεύονται οι παρόντες, οι συμμετέχοντες στην συνεδρίαση να, και με τη λήξη της θητείας τους να μην αποκαλύψουν ποτέ τι έχει υποθεί σήμερα.
1: Καλά, υπάρχουν κυρώσεις γι' αυτό.
26: Υπάρχουν κυρώσεις, δηλαδή... προβλέπεται με το 43α.
1: Ναι.
26: Θυμάμαι
1: ναι,
26: τον αριθμό, δεν θυμάμαι τις κυρώσεις.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
26: Λοιπόν,
1: το
26: τώρα...
1: άσχετο θυμάσαι.
26: Το άρθρο το θυμάμαι, 43
1: το άσχετο,
26: τα θυμάμαι.
1: Το άσχετο,
0: πάμε στοίχημα, λοιπόν, θα βγουν οι απαντήσεις του Κυπατζή.
26: Φίλο και φτερό θα γίνει.
0: Φημερίδα τείχου θα βγάλουν. Τώρα τι μου ψάχνει πλάκα.
26: Φίλο
0: μου,
26: και φτερό θα γίνει.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Εδώ δεν υπάρξουν κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Κάτσε, περίμενε. Γιατί έχουμε εμείς
0: εδώ. Υπάρχει κυρώσεις αν το δημοσιεύσω.
26: Όχι, αφού εγώ κάνω ρεπορτάζ.
0: Εγώ ρεπορτάζ κάνω.
1: Άλλο εσύ.
0: Μου μαρτύρησε η Αθηναίδα.
1: Το... Δεν λέμε αυτό.
26: Δεν δεσμεύει το δημοσιογράφο.
1: Δεν δεσμεύει το δημοσιογράφο έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Μην αρχίσουμε τέτοια.
1: Αν είναι για το δημόσιο συμφέρον.
0: Όχι, δεν
1: μπορεί. Δεν θα τα διαρρεύσει άλλο από ό,τι λέμε.
0: Ναι, δεν θα τα διαρρεύσει.
1: Άλλο θα ανοίξει το στόμα.
26: Συμμετέχουν τόσοι άνθρωποι μέσα.
0: Ναι, ο δημοσιογράφο δεν είναι μέσα.
1: Εσύ πιστεύει ότι θα τα πει ποιο.
26: Δεν ξέρω,
1: τόσο...
26: δεν ξέρω.
0: Επομένω, γιατί μα έλεγε πριν το διάλειμμα που είχαμε τι διαφημίσει.
26: Τίποτα, άστο τώρα.
0: Γιατί αφού είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Μα δεν είναι κάτι. Μια υπόθεση.
0: Άμα το πε, τι. Το πε, τέλμα. Τελειώσαμε τη συζήτηση. Ανδρέα, τα ακού τι γίνεται.
27: Βέβαια, ακούω εκεί με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, θα γίνει κακομοίρας με αυτό. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Έχουμε ένα διαμορφωμένο πολιτικό σκηνικό. Ας υποθέσουμε ότι τα κόμματα είναι αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, 21 του μήνα ήταν η κυρία Καριστιανού, 26 ήταν ο Άλεξης Τσίπρας και τα κόμματα που ήδη υπάρχουν στη Βουλή.
27: Ναι.
0: Και πάμε για εκλογές την Κυριακή, ας πούμε, έτσι. Ποια κυβέρνηση πιστεύεις ότι μπορεί να ανταπεξέλθει των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Από ένα-ένα τα κόμματα, όχι συνεργατικά. Στα τα συνεργατικά δεν υφίσταται, γιατί δεν υπάρχει συνεργασία από ό,τι ξέρουμε.
27: Ναι.
0: Ναι. Αυτό είναι μια ερώτηση που τίθεται σε όλους μας, δηλαδή.
27: Μα κοίταξε, υπάρχουν κόμματα που μπορεί να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτό που λέμε κοινωνικές ανάγκες. Δηλαδή,
0: ναι, δεν είναι μόνο αυτό μια χώρα όμως. Ένα λεπτό, δεν είναι μόνο αυτό μια χώρα. Μια χώρα έχει κοινωνικές ανάγκες, οι πολίτες, είναι η οικονομία, είναι η άμυνα, είναι η παιδεία. Είναι πολλά, δεν είναι. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Πολλά είναι.
27: Επειδή όμως λέμε ότι το πρόβλημα της οικονομίας και της ακρίβειας είναι...
0: Ναι, όποιο είναι, ναι.
27: Ναι, λέω ότι υπάρχουν κόμματα που εκεί μπορεί να ανταποκριθούν καλύτερα.
0: Ναι, ένα θα κυβερνηθεί, θα κυβερνηθούν πολλά κόμματα. Δηλαδή στην παιδεία δεν θα βάλουμε αυτό το κόμμα, στην υγεία το άλλο.
27: Θα είναι το καλύτερο κόμμα να τα κυβερνήσει όλα, να τα κάνει όλα καλά.
0: Ναι, ναι.
27: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Δεν ξέρεις.
27: Να διαβάσει. Κάτσε να δούμε τι θα πει και ο Τσίπρας.
0: Ναι, σύμφωνοι, εντάξει, να δούμε τι θα πει ο Τσίπρας. Εντάξει, τα είχε πει και παλιά, αλλά.
27: Κοίταξε, εγώ θεωρώ θέμα... ότι. Χωρίς πλάκα τώρα, πρέπει να υπάρξει μια πιο προοδευτική λύση στα πράγματα. Δεν εννοώ πρόσωπα, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, κάτι πρέπει να γίνει με την ακρίβεια, παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται να βλέπεις...
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε σε αυτά, αλλά εγώ στην έχω την απάντηση, γι' αυτό σου έκανα το ερώτημα αυτό, λέτε, από τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος ξέρει τι θα γίνει την επομένη των εκλογών και μην εκπλαγείς, ο άνθρωπος τα λέει ξεκάθαρα.
3: Λέω πάρα πολύ καθαρά.
8: Ναι.
3: Όλη είναι ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη. Την τρέμει. Ξέρει ότι στο δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί.
0: Άρα λοιπόν θα έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Ναι. Στο λέω για να
1: με
0: είσαι προετοιμασμένος.
1: Όχι ναι, μία ψήφο.
0: Νομίζει ο κύριος Τσουκαλάς βέβαια ότι στη δεύτερη κάλπη θα πάνε δύο κόμματα. Δεν πάνε δύο κόμματα, δεν πάνε όλοι έτσι, πάλι. Ναι. Δεν είναι, οπότε δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι σοκομματικές. Ναι.
0: Εμπάσχετος, δεν είναι δήμος.
1: Δεν είναι αρχηγία του ΠΑΣΟΚ.
26: Δεν είναι δήμος.
0: Το κατάλαβες, Αντρέα, ποιο θα είναι η κυβέρνηση. Στα έβαλα για να σου φύγουν όλες οι απορίες.
27: Α, εγώ προσπαθούσα ακόμα να απαντήσω σοβαρά. Εντάξει.
0: Γιατί σοβαρά δεν το είπε ο κ. Τσουκαλάς. Το λέει ξεκάθαρα, λέει.
27: Ναι, εγώ
0: τρέμει η Νέα Δημοκρατία τη δεύτερη κάλπη, γιατί αν θα είναι αντιμέτωπη, όχι, δεν είπε αυτό μόνο.
1: Ναι.
0: Εάν θα είναι αντιμέτωπη με το ΠΑΣΟΚ, θα συντριβεί. Ναι, αλλά κάνει λάθος. Δεν κατεβαίνουν δύο κόμματα στη δεύτερη κάλπη, κατεβαίνουν πάλι όλοι μαζί.
26: Όλοι μαζί.
1: Δεν νομίζω ότι δεν το ξέρει ο κ. Τσουκαλάς, απλώς θέλει να δώσει έμφαση.
0: Μήπως το μυαλό του είχε το Δήμο Αθηναίων και νόμιζε ότι.
26: Ναι, άλλος έχει το Δήμο.
27: Ακριβώς.
26: Άλλος έχει το Δήμο.
0: Τι είπες, Ανδρέα?
27: Αυτό που λες είναι.
0: Τι?
27: Ότι στο δεύτερο γύρο θα έρθουν οι υπόλοιποι προοδευτικοί μαζί μας και θα κερδίσουμε. Αυτό εννοεί.
1: Μα ναι, αλλά δεν είναι έτσι όμως.
27: Αυτό το Πασοκτή λέει, το μισό που λέει ο Τσουκαλάς είναι σωστό. Λέει.
1: Ναι.
27: Για τη δεύτερη κάλπη.
0: Ναι. Έτσι. Τρέμει η Νέα Δημοκρατία, η δεύτερη κάλπη, είναι σωστό αυτό?
27: Όχι ότι τρέμει, ρε παιδί μου. Ότι η πρώτη κάλπη. Ναι. Εγώ το εξηγώ έτσι. Η πρώτη κάλπη θα είναι δύσκολη και για τη Νέα Δημοκρατία και για το Μητσοτάκη.
0: Βέβαια, πώς δεν θα είναι δύσκολη. Εδώ σκοτώνονται για να πιάσουν τρία μπροστά. Και εσύ, πολύ δύσκολη θα είναι. Φυσικά θα είναι δύσκολη.
27: Η δεύτερη λοιπόν τώρα.
0: Ναι, εκεί είναι το πέφτει.
26: Εκεί παίζεται το μεγάλο ντέρμπι. Για τη δεύτερη θέση.
27: Αν δεν επιτευχθούν συμμαχίες, δεν ξέρω εγώ τι, συνεννοήσεις. Λογικά αυτοί που θέλουν αλλαγή της κατάστασης.
0: Ναι.
27: Θα σπρώξουν, όχι θα πάνε όλοι μαζί, αλλά θα σπρώξουν το δεύτερο. Εκεί σου λέει το Πασόκ, αν έπαιρνα 15-17, να πάρω 20 εκεί.
26: Εκεί υπάρχει και μια άλλη, παράμετρος. Είναι ο πολιτικός αντίπαλος που, όπως λένε, θα επιλέξει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν ο Μητσοτάκης επιλέξει να αντιπαρατεθεί με τον Τσίπρα, πάει να πει ότι μειώνει κατά κάποιο τρόπο την εμβέλεια του ΠΑΣΟΚ.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια θεωρία, αλλά η ουσία είναι η εξής. Με βάση το εκλογικό σύστημα, ο πρώτος μπορεί να κάνει κόμμα, να κάνει κυβέρνηση. Ο δεύτερος με τον τρίτο δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Ο δεύτερος με τον τέταρτο δεν μπορεί να κάνει. Όλοι μαζί οι υπόλοιποι δεν μπορούν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε όλοι μαζί.
26: Ναι.
0: Για ποικίλους λόγους κτλ. Και διαφορές πολύ σοβαρές. Άρα, το πρώτο κόμμα, αν είναι το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να κάνει κυβέρνηση με ποιον. Θα δούμε ποιος ήταν ο δεύτερος. Θα δούμε ποιος ήταν ο τρίτος. Δεύτερος είναι η Νέα Δημοκρατία κατά το ΠΑΣΟΚ, αφού θα κερδίσει. Άρα η Νέα Δημοκρατία που προηγείται και στις δημοσκοπήσεις ήταν δεύτερη κατά τον κύριο Τσουκαλά, βέβαια, έτσι. Άρα τρίτος ποιος θα είναι, η κυρία Καριστιανού? Μπορεί το
26: δηλαδή,
0: ΠΑΣΟΚ να κάνει
26: για
0: την κυρία
26: θέση.
0: Καριστιανού? Όχι, ρωτάω, είναι ένα σενάριο. Θα είναι ο κύριος Βελόπουλος, θα είναι η Ζωή
26: Κωνσταντίνου,
0: Τσίπρας, δεν βγαίνουν, δεν είναι δύσκολο.
26: Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Έλα, λέγε.
27: Δεν κάνουμε, πρέπει να περιμένουμε. Αν όπως φαίνεται.
0: Όχι, ένα σενάριο λέω, δεν λέω ότι θα γίνει έτσι.
27: Θυμάσαι που έλεγα και εγώ ότι έτσι όπως το βλέπω το πράγμα, έχει στριμωχτεί πολύ η κυβέρνηση. Θα πάει σε εκλογές θα πάει σε εκλογές, μετά τη ΔΕΘ κάποια στιγμή θα πάει σε εκλογές.
0: Η κυβέρνηση δεν στριμώχνεται από αυτά που συμβαίνουν. Στριμώχνεται από την αντιπολίτευση όταν ανεβαίνει δημοσκοπικά η αντιπολίτευση. Αυτό πρέπει να γίνει κατανόητο. Η κυβέρνηση δεν στριμώχνεται όσο βλέπει τη διαφορά 10 μονάδες.
27: Αυτό είναι αυτό που λες. Αλλά
0: τι να στριμωχτεί. Αφού έχει 10 μονάδες με διαφορά, α το να είναι. Τι με νοιάζει εμένα.
27: Είμαστε σε μια περίοδο που σκάγαμε βόμβες συνέχεια όμως.
0: Και τι έγινε.
27: Ο ΠΚΠ.
0: Καλά, εντάξει. Δεν χάνεις εκλογές, δεν χάνεις από αυτά, Ανδρέα. Γιατί να σου πω κάτι. Θυμάμαι εγώ το 2007 και εγώ ήταν όλη η Ιλία, γινόταν τη κακομοίρα και η Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές. Τις εκλογές τις χάνεις από το τι δίνεις στον κόσμο ή δεν δίνεις. Εκεί χάνονται οι εκλογές. Δεν χάνονται από αυτά. Δηλαδή.

0: Δεν μπορώ να μου λες να κόψω 50% το ΦΠΑ στα απαραίτητα τρόφιμα. Ποια είναι αυτά τα απαραίτητα τρόφιμα και πόσο είναι? Δηλαδή από 0,80 μακαρόνια να πάρω 0,75 και να σωθώ? Δεν σώζουμε με 0,75. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή?
1: Ναι, αλλά είναι ο εύκολος λόγος αυτό, γιατί ακούγεται τώρα ωραία.
0: Μα εμείς είμαστε κορόιδα που ακούμε, δηλαδή? Δεν πρέπει να ξέρουμε? Εγώ, άμα μου πει το Πασόκ από το πρωί, κύριε, ο κατώτερος μισθός θα γίνει τόσο, στα σούπερ μάρκετ θα γίνει τόσο, δεν μπορεί να πολεμάς στην ακρίβεια με το ΦΠΑ. Πολεμάς την εξωκέρδεια πρώτα και μετά ψάχνεις να δεις τι έγινε με την. Μου λέει τώρα χθες ο κύριος Νικητιάδης Ανδρέα, εγώ θα μου λέει, εμείς θα μειώσουμε 50% το φόρο, τον ενδιάμεσο στα καύσιμα, πώς λέγεται αυτός.
2: Ναι,
0: αυτό. Που από 61% τον πάρει 30% όσο διαρκεί η κρίση. Άμα δεν έχουμε κρίση, λέει, τον πάρει 61% πάλι. Κουβέντα ανοίξουμε. Τώρα ανοίξει η συζήτηση αυτή. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα εντάξει, δεν πάει έτσι.
2: Λέει θα πέσουν οι τιμές μετά φυσιολογικά.
0: Ναι, καλά, εντάξει τώρα, καλή νύχτα σας. Ναι, περιμένει. Έχεις εσύ ποτέ δει να αυξηθεί κάποια τιμή και μετά να ξαναπέσει?
1: Ποτέ.
0: Εγώ μπορεί να πέσω σε καμιά σκάλα, αλλά οι τιμές δεν πέφτουν.
2: Ναι.
0: Τι?
2: Για τα καύσιμα, λέω εγώ.
0: Ναι, αρέσει, Ανδρέα,
3: και μετά τι ορίζεται ως κρίση?
0: Μετά δεν ξέρουν τα βασικά.
3: Πούνε κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρουν τα βασικά. Επειδή μιλάμε για τα καύσιμα. Αυτοί οι πετρελαιάδες εδώ που έχουν τα βυλιστήρια, το κράτος και ο Βαρδινογιάννης, αυτοί πουλάνε με διεθνείς τιμές. Αυτοί πουλάνε στην Κύπρο την ίδια τιμή που πουλάνε και στην Ελλάδα. Ναι, στην Κύπρο έχει 1,30, εδώ 2,10. Γιατί έχει το φόρο. Τι δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή? Πρέπει δηλαδή να είσαι αστέρας των μαθηματικών για να το καταλάβεις, σαν τον Κώστα τον Φωτόπουλο?
2: Ναι.
0: Και το γιο μου.
2: Αν έχει ένα έλλειμμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Δεν του πιστεύουμε.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
6: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόρα.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Να λάβει κατά την έναρξη της συνεδρίασης η ολομέλεια του σώματος, η οποία και θα αποφασίσει για την απαιτούμενη πλειοψηφία. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέτσου και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδριάζει και κλεισμένο των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σε τετρασέλιδη επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής προβάλλει το επιχείρημα πως η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή

0: διάκριση των εξουσιών. Η ακρόαση κορυφαίων λειτουργών της δικαιοσύνης ενώπιον της Επιτροπής, αφενός εισάγει περίπτωση επαφής των δύο εξουσιών που υιοθετεί σχέση υπεροχής οργάνου της Βουλής εναντί οργάνων της δικαστικής εξουσίας και αφετέρου ενέχει υποκρύπτει δυνατότητα ελέγχου, σημειώνει ο κ. Τζαβέλας. Αναφέρει πως σε κάθε περίπτωση και υπό οποιαδήποτε εκδοχή σχετικά με το ζήτημα της συμβατότητας της διάταξης προς το Σύνταγμα, η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Καταλήγοντας, ο κ. Τζαβέλας επιμένει ότι κατά την πεποίθησή του η κλήτευσή του είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Εγκρίθηκε χθες κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη, με σκοπό να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προηγήθηκε επιστολή της Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται, απαντά ο Γιώργος Φλωρίδης. Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLeague, Τσους Μπουένο, είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός έγραψε: «Υπέροχη συνάντηση εν όψη του Final Four της EuroLeague που έρχεται στην Αθήνα. Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες». Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3:30 μετά τα μεσάνυχτα 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και έχει συλληφθεί. Στόχος διαρριχτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, το ξύλωσαν, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Η στρατηγική σύμβλεψη Μόσχας-Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση που είχαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στην κινέζικη πρωτεύουσα τα ξημερώματα Ωρο-Ελλάδος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας έχουν ανέλθει σε άνευ προηγμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας πως το διμερές εμπόριο και η ενεργειακή συνεργασία προστατεύονται από εξωτερικές πιέσεις και αρνητικές τάσεις στις παγκόσμιες αγορές. Δήλωσε επίσης πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ απέφυγε τις υπερβολές στη ρητορική, επιλέγοντας πιο προσεκτικές διατυπώσεις. Μίλησε για το πιο υψηλό επίπεδο συνολικής στρατηγικής συνεργασίας και για σχέση η οποία εισέρχεται σε νέα φάση ταχύτερης ανάπτυξης, επιμένοντας πως οι δύο χώρες πρέπει να αποτελέσουν στρατηγικά οχυρά η μία για την άλλη. Αρχικός στόχος του πολέμου που εξαπέλυσαν Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά του Ιράν ήταν η ανάδειξη εκ νέου στην ηγεσία της Τεχεράνης του πρώην Προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times. Χαιρετίζει η Κομισιόν το συμβιβασμό για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα τηρήσουμε το μερίδιο μας της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έγραψε στην πλατφόρμα X η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, καλώντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία το σύντομότερο δυνατό. Μαζί μπορούμε να εγγυηθούμε ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβά υποφελές διατλαντικό εμπόριο, σημείωσε η Φόντερ Λάιν. Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ είναι οι δύο επιλογές που εξετάζουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπροσώπησή τους σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, γράφουν οι Financial Times. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Είμαστε μία ημέρα από τότε που στην Αττική άρχισε να μυρίζει περίεργα. Παρένθεση, οφείλω να πω, εγώ δεν το μύρισα ιδιαίτερα και ας ήμουν σε μια εξωτερική δουλειά χτες, περίπου την ώρα που άρχισαν τα διάφορα παράπονα από τις περιοχές νοτίως της Αττικής και ακόμα δεν έχουμε μια ικανοποιητική απάντηση, μια σαφή απάντηση μάλλον, αυτό εννοώ με την έννοια του ικανοποιητική, ως προς το τι ήταν αυτό το οποίο μας συνέβη. Οι ειδικοί μιλούν και αυτοί διαζευκτικά, either or που λένε οι Αγγλοσάξονες, ή το ένα ή το άλλο. Ή η Ψιτάλια μπορεί να είναι, ή μπορεί να είναι κάποιο καράβι που έκανε εξαέρωση στα ανοιχτά εκεί πέρα από τη μεριά της Αίγινας προς τον Αργοσαρονικό, ή κάτι άλλο εν πάση περιπτώσει. Απολύτως σαφείς απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Εχθές οφείλω να πω ότι ειδικά στα νότια προάστια πολλοί φίλοι είχαν προβλήματα, είχαν δυσφορία, έντονη δυσφορία, πονοκεφάλους ή και ναυτία από αυτή την δυσάρεστη οσμή η οποία είχε απλωθεί σε όλο το λεκανοπέδιο, η οποία οφείλω να πω βεβαίως ότι κάποια στιγμή υποχώρησε με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Κάποια στιγμή το πράγμα έγινε καλύτερο και ως μη έφυγε, έμεινε η απορία. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα απαντηθεί, υπό την έννοια ότι και πριν από κάποιους μήνες υπήρξε ένα παρόμοιο περιστατικό με αντίστοιχου βεληνικούς ως μη. Βέβαια δεν εκενώθηκαν τα δημαρχεία και το ένα και το άλλο, γιατί εχθές υπήρξε και μια υπερβολή κάπως έτσι από διάφορους δήμους κάτω στη Νέα Σμύρνη, στο Παλαιό Φάληρο, οι οποίοι εκένωναν τα δημαρχεία, εκένωναν τα σχολεία υπό το φόβο να έχει υπάρξει διαρροή αερίου και ότι ο διαχειριστής και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς λέγανε ότι πουθενά από το σύστημα δεν φαίνεται να υπάρχει διαρροή αερίου, ούτε κάτι τέτοιο διαπιστώθηκε από επιτόπιες αυτοψίες που έκαναν τα συνεργεία, είτε της ΔΕΠΑ, είτε ο ΔΕΣΦΑ που διαχειρίζεται το δίκτυο, έψαξε και τη Ρεβιθούσα και τίποτα δεν βρέθηκε. Και είμαστε εδώ ακόμα και παραμένουμε με την απορία. Είναι μια μέρα που έχει αρκετά πολιτικά πράγματα. Είμαστε βεβαίως στον αστερισμό των νέων κομμάτων. Είμαστε στον αστερισμό του κόμματος Καριστιανού, αν θέλετε να το πιάσουμε ημερολογιακά, που σηκώνει αυλαία αύριο. Υπάρχουν κάτι περίεργες φάτσες, κάτι περίεργα πρόσωπα τα οποία περιστοιχίζουν την πρόεδρο Καριστιανού σε διάφορες φωτογραφίες. Πριν από λίγο το επιτελείο της έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει: εμείς δεν κάνουμε face control, δεν μπορούμε να κάνουμε, να ελέγχουμε ένα πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων όσων έρχονται για να συγχαρούν την κυρία Καριστιανού, να συνυπογράψουν τη δήλωση της κίνησης των πολιτών κλπ. Αλλά βεβαίως αν διαπιστωθεί ότι αυτοί υποστήριζαν εγκληματικές κατά τον νόμο οργανώσεις, παρένθεση τη Χρυσή Αυγή, τη Χούντα, αυτοδικαίως δεν πρόκειται να είναι στελέχη ούτε το ένα ούτε το άλλο. Όλα αυτά είναι παιδικές παθογένειες. Το ενδιαφέρον για την κυρία Καριστιανού κατά τη γνώμη μου δεν είναι ποιοι την περιστοιχίζουν, ή μάλλον αν αυτό που εκτιμούμε βλέποντας αυτούς που την περιστοιχίζουν θα εκφραστεί και σε πολιτικές θέσεις. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε αύριο την εναρκτήρια ομιλία της, να ακούσουμε τι έχει να πει η γυναίκα, γιατί μέχρι στιγμής πολιτικά έχει να μιλήσει αρκετό καιρό. Μιλάει λίγο πολύ ως influencer, λίγο ως εμψυχωτής, ως life coach, αλλά όλα αυτά από αύριο το βράδυ θα αλλάξουν. Και τον κύριο Τσίπρα περιμένουμε. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σήμερα σε μια συνέντευξη που μου παραχωρεί στο πρώτο θέμα λέει ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Εντάξει, θα το δούμε αυτό το πράγμα. Είναι μια συζήτηση η οποία είναι μπροστά μας, οφείλω να πω. Τώρα, το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται στη Βουλή. Εκεί όπου συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και κλεισμένων των θυρών και είναι σε ακρόαση ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΥΠ, και αμέσως μετά ο κύριος Άκης Σκέρτσος. Εκεί έχει πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, θυμίζω είναι μια απόρριτη συνεδρίαση. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μόλις πριν από λίγο μοίρασε τα σημεία της παρέμβασής του. Φοβερά απόρριτη αυτή η συνεδρίαση, να ξεκινήσουμε. Άλλωστε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνει μέρα παραμέρα
πώς να το πω, δεν θέλω να το πω και άσχημα, μέρα παραμέρα διαμαρτύρεται για την απουσία θεσμικού σεβασμού της κυβέρνησης, διαδικασίας κλπ. Κλπ. Και βεβαίως μόλις παρενέβη στην Θεσμών και Διαφάνειας, μοίρασε ο άνθρωπος το τι είπε για να μην υπάρχουν απορίες. Είναι εκεί και η κυρία Κωνσταντοπούλου, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν θα μείνει τίποτα κρυφό από μια απόρριτη συνεδρίαση του διοικητή του της ΕΥΠ. Άλλωστε, γιατί να μείνει κάτι απόρριτο από μια απόρριτη συνεδρίαση, θα έλεγα εγώ. Το άλλο μάτς είναι η μη προσέλευση του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει στείλει μια επιστολή, επικαλείται ότι την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και λέει δεν είναι απαραίτητο να πάει ο εισαγγελέας να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, διότι υπάρχει προηγούμενο. Υπάρχει προηγούμενο από το 2011, όταν αντιστοίχως είχε κληθεί ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Γιάννης Τέντες, και επίσης είχε αρνηθεί να προσέλθει στην Βουλή. Αυτά γίνονται σήμερα. Αύριο έχουμε συζήτηση για την προανακριτική που έχει ζητήσει το Πασόκ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλά, τη ζήτησε για την τιμή των όπλων το Πασόκ. Ούτε το Πασόκ δεν θυμάται ότι έχει ζητήσει προανακριτική για τον Λιβανό και την Ραμπατζή. Θα απορριφθεί. Και το κυρίως ματς είναι την Παρασκευή για τις υποκλοπές. Πριν από λίγο έγινε συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων. Εκεί το Πασόκ ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής να δεσμευτεί ότι η απόφαση θα ληφθεί ακόμα και με 120 ψήφους, διότι η μειοψηφία έχει δικαίωμα βάσει της πρόσφατης αναθεώρησης του Συντάγματος να συστήσει Εξεταστική Επιτροπή και με 120 ψήφους, άρα και χωρίς τις ψήφους της πλειοψηφίας. Όμως η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να ζητήσει να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή με 151 για κρίσιμους λόγους εθνικής ασφάλειας. Οπότε στη διάσκεψη, των Προέδρων δεν υπήρξε σαφής δέσμευση τον κύριο Κακλαμάνη. Το Πασόκ έχει αρχίσει προκαταβολικά να διαμαρτύρεται. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε θα περάσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κοινοβουλευτικά τριήμερο, ενώ βεβαίως αρχίζει και το Final Four. Δηλαδή κινούμαστε στον αστερισμό του Final Four προοδευτικά και όλοι εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε αρχίσει και τρώμε τα νύχια μας. Ο Τάσος Τασκαλιδρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική μέλεια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. 212-214-800, owner papakialfa.radio989.gr, το mail μας 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Πάω σε σύντομο διάλειμμα, σε τραγούδι, συγγνώμη, και επανέρχομαι. Alfa Radio 989.

0: λέει ο Βασίλης, οι ατάκες αυτές των πολιτικών είναι για το πόπολο, η ουσία είναι αλλού, και να μην ξεχνάει ο κύριος Μαρινάκης ότι η ΑΕΚ με νέο αφημί έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Να το επαναλάβω αυτό που είπα τη Δευτέρα. Εγώ, άμα είναι η ΑΕΚ να κάνει τέτοιες φιέστες σαν αυτές που έκανε ο κύριος Ηλιόπουλος, με να κατεβαίνουν από τα ελικόπτερα, να κάνουν ιστορίες, να βγάζει λόγο πύρινο, να τραγουδάει. Εγώ θέλω να πάρει η ΑΕΚ άλλα 2 πρωταθλήματα. Για ψυχαγωγικούς λόγους. Διότι. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος δεν μας χαρίζει περιεχόμενο μόνο στο φινάλε της σεζόν, αλλά και κατά τη διάρκεια. Και κατά τη διάρκεια. Εντάξει, φέτος συγκρατήθηκε σε σχέση με πέρσι. Δεν πειράζει. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι εμένα μου είναι γνησίως συμπαθής, γιατί έχει μια ωραία τρέλα ο Ηλιόπουλος. Το λέω πέρα από κάθε πλάκα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα λεφτά του, δεν βάζει κανένας άλλου λεφτά, δεν είναι αυτοφοράκιας κανένας. Τι με έτσουξε ρε εμάς τώρα. Με έτσουξε το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Δεν με έτσουξε το πρωτάθλημα ρε εμάς τώρα. Εγώ λέω διασκεδάζω. Δεν μπορώ να διασκεδάζω. Δεν μπορώ να πω. Εδώ διασκεδάζουν οι εκτζίδες με τον πρόεδρό τους. Εγώ φταίω. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει την καλώς εννοούμενη τρέλα του. Βάζει τα λεφτά του. Χάσει, κερδίσει. Αυτός είναι. Δική του η ευθύνη, δικός του ο λογαριασμός. Δικά του και τα θετικά, ας πούμε. Και μπράβο του. Εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Και νομίζω ότι έχει μια νοοτροπία όπου αν την ακολουθήσουν και άλλοι παράγοντες, και φαίνεται ότι γενικώς υπάρχει μια διάθεση στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πέσουν οι τόνοι για τα παραγωγικά, για τις διαιτησίες κλπ. Να παίξουμε και λίγο μπαλίτσα. Φέτος, ας πούμε, παίχθηκε και μπαλίτσα. Για να είμαστε σοβαροί στο πρωτάθλημα.
1: Τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Όχι, είχαμε ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν πολύ ανταγωνιστικό μέχρι και τις τελευταίες αγωνιστικές, παρότι η ΑΕΚ είχε μια πολύ μεγάλη σταθερότητα κλπ. Είχαμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Και πέρσι και πρόπερσι.
0: Ακριβώς. Με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι εκτός συναγωνισμού. Με καλές επαρχιακές ομάδες που προσέφεραν καλό θέαμα. Ο Όφη που πήρε το κύπελο και έκανε ένα φοβερό ντεμαράζ με τον Χρήστο τον Κόντι προπονητή. Ο Λεβαδιακός του Νίκου του Παπαδόπουλου, ο οποίος αδικήθηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος από το γεγονός ότι. Λόγω του γεγονότος ότι ο Όφη κατέκτησε το πρωτάθλημα, δεν μπόρεσε να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή έξοδο από τα play-off. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε αξιόλογες προσπάθειες, θέλω να πω. Οπότε, επειδή υπάρχει γενικώς μια διάθεση να παιχτεί μπάλα, ας επιμείνουμε σε αυτό και ας αφήσουμε τα παραγωγικά και τις διαιτησίες και όλα αυτά είναι μιας άλλης δεκαετίας, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Τώρα ελπίζω θα επιστρέψουμε με τον κύριο Καραχάλιο, τον οποίο βλέπω στον κύριο Λιάγκα εδώ πέρα. Ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Λιάγκα θα σεβαστεί τους χρόνους και των υπολείπων και θα απελευθερώσει τον κύριο Καραχάλιο για να συζητήσουμε για τη μήνυση που του έχει υποβάλει η κυρία Καριστιανού. Γιατί το βράδυ είχαν μια. Γιατί πρόσεξε, δεν είναι μόνο ο Καραχάλιος ότι ασχολείται με την Καριστιανού, ασχολείται και η Καριστιανού με τον Καραχάλιο. Τώρα, η Καριστιανού 12 η ώρα το βράδυ είχε έγνοια τον Καραχάλιο. Λοιπόν, πάμε και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας 212-212-4800, onerpapakialfaradio989.gr και 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Να σας πω ότι όπως και όλα γύρω μας, κυρίες και κύριοι, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν, το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ τον χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής, μπαίνεις τώρα και αποκτάς αυτή που σου ταιριάζει. Επί του πιεστηρίου, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την μηνιαία του συνάντηση με τον κύριο Τασούλα, τρία σημεία έχει τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον. Λέει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Επίσης, για τα εσωτερικά πολιτικά, λέει ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Κοινώς, εκλογές το 27, για όποιον δεν το έχει καταλάβει. Ενώ μέχρι τέλος Αυγούστου, λέει ο κ. Μητσοτάκης, θα ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες. Αυτό είναι ένα επίδομα το οποίο έχει αρκετά χαλαρά εισοδηματικά κριτήρια και το οποίο αφορά ως εκ τούτου πολύ κόσμο. Δεν τίθεται θέμα να μην υπάρξει σοβαρή βοήθεια από αυτό το επίδομα. Όμως έχω να πω κάτι γενικώς για το επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω ποιος του είπε να βάλει την αποστροφή του στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι λυπάμαι και οργίζομαι από την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι σχολιαστής των εξελίξεων. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι οικονομικός αναλυτής σε πάνελ να λέει είναι μεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια. Εγώ δίνω. Καταλαβαίνω τι εννοεί η κυβέρνηση όταν λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια μαγική λύση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού όταν το ίδιο πρόβλημα υπάρχει παγκοσμίως και τροφοδοτείται από τον πόλεμο και τη μεγάλη διαταραχή στις αλυσίδες, στις εμπορικές και τη μεγάλη αναταραχή στην αγορά της ενέργειας και ότι αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει μια βίαιη αναδιάταξη δεδομένων κλπ. Αλλά δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός όταν στον κόσμο ο μισθός τελειώνει, όχι σε όλο τον κόσμο, σε μεγάλο μέρος των πολιτών ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα και δεν ξέρουν τι να κάνουν, ιδίως όσοι έχουν να πληρώσουν και ενίκιο, γιατί αυτοί οι οποίοι ιδιοκατοικούν είναι και τυχεροί κατά μία έννοια. Δεν έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο κόστος το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν πολλοί άλλοι. Αλλά δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να βγαίνει και να λέει αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη, πώς να το πω, ενσυναίσθηση. Γιατί την είχαμε κάνει λάστιχο βέβαια και αυτή τη λέξη. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει «σε συμπονώ για την ακρίβεια», γιατί θα σου πει και ο άλλος μετά «Ε άντε μου». Αλλά όταν το ακούει αυτό στην τηλεόραση ο πολίτης τι να πει, ή όταν το βλέπει στα social media ή όταν το διαβάζει, τι να πει για αυτό το πράγμα, σου πει «κάνε κάτι». Εντελώς συναισθηματικά, χωρίς να έχει περιεχόμενο αυτό το «κάνε κάτι», ας σου λέει «κάνε κάτι». Και κάνε κάτι διαρθρωτικό κατά τη γνώμη μου, όχι κάνε κάτι επιδοματικά. Τα επιδόματα, εντάξει, μπορεί να είναι μια πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά όπως δίνεις ένα επίδομα, δώσε σε μένα 200 ευρώ, τα έχω φάει σε 5 μέρες. Είναι τέτοιες οι ανάγκες. Άμα έχεις παιδιά, τα έχεις φάει και την ίδια μέρα. Υπάρχει αυτός ο φετιχισμός με τους έμεσους φόρους. Είναι λάθος αυτό κατά τη γνώμη μου. Δεν πρόκειται να λύσει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα η μείωση των έμεσων φόρων, εκτός ίσως από έναν. Τη μείωση την ουσιαστική του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο ΦΠΑ μειωθεί δεν μειωθεί, μία από τα ίδια θα είναι. Είναι τέτοιες οι στρεβλώσεις στην αγορά που δεν θα περάσει ουσιαστικά στον καταναλωτή. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί εκεί την κόβει στην Αγγλία. Εκεί που η τιμή ήταν 1 ευρώ θα είναι 90 λεπτά. Λέω τώρα ένα σχήμα εντελώς θεωρητικό. Αλλά αυτό είναι τρύπα στα έσοδα και η κυβέρνηση δεν θέλει αυτό το πράγμα να το δρομολογήσει. Γι' αυτό περιορίζεται σε μια έκτακτη παρέμβαση για τον ντίζελ κίνησης, που πρέπει να δούμε αν θα τη συνεχίσει και για τον Ιούνιο, διότι το πρόβλημα δεν έχει περάσει. Ίσα ίσα τις τελευταίες ημέρες η τιμή έχει πάρει όχι την ανηφόρα, ανεβαίνει, πάει η αμόλυβδη πάλι για 2,15. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Την Παρασκευή, συζήτηση στην Ολομέλεια για την πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Και κλεισμένων των θυρών, συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλειδεμύρη, για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω τετρασέλιδης επιστολής του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση. Με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας-Πεκίνου εναντί της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Ιράν προειδοποιεί πως είναι έτοιμο να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως μεταφέρονται στο Ισραήλ τα 430 μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11.30. Ακούτε Αλφα Radio. 11.34. Συγγνώμη, είμαι άδικο. 11.34. Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Και καλημερίζω στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, γνωστό σύμβουλο επικοινωνία και επικεφαλή του κύματο. Καλημέρα, κύριε Καραχάλιο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα. Εγώ σα ευχαριστώ και για την προσπάθειά σα, γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολο αυτέ τι μέρε να επικοινωνήσουμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχουμε, ξέρετε, εκτός από τις μηνύσεις και την ποινικοποίηση του δημόσιου λόγου, έχουμε και έργα στην περιοχή της Νέας Μάκρης που ρίχνουν το σήμα, τη μία το τηλεφωνικό και την άλλη το ιντερνετικό.
0: Είστε στη Νέα Μάκρη, είναι... γιατί κατάλαβα ότι σας ψάχνανε για μια μήνυση της κυρίας Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε, η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Δεν κρίνει αν κάποιος πολίτης που ασκεί μήνυση σε έναν άλλον που... λέει αλήθεια ή όχι, αυτό κάνει δικαιοσύνη. Θα με αναγκάσει η κυρία Καριστιανού να πάω μόνος μου στον εισαγγελέα στο τέλος. Δεν κρυβόμουν, εκείνη κρύβεται από την αλήθεια. Εγώ ήμουν στην περιοχή μου, έκανα το μπάνιο μου, έκανα δηλώσεις. Το πρωί που λέει ότι κρύβομαι ήμουν στο Action, τώρα πριν από λίγο ήμουν στον Αντένα. Δεν ξέρω γιατί δεν με βρίσκει. Προφανώς την επόμενη φορά θα έρθει να με ψάξει η ίδια. Είναι μια αιμονή αυτό. Δεν είναι δική μου αιμονή, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει κάνει μήνυση σε μένα.
0: Να σας πω κάτι, συγγνώμη, εσείς είπατε ότι το κόμμα της είναι ρωσοκίνητο. Ότι επειδή είναι ο κύριος Αυγερινός εκεί, ότι είναι ρωσικός δάκτυλος στην πραγματικότητα.
1: Δεν είναι μόνο ο κύριος Αυγερινός. Εγώ διάβασα το έγκριτο πρώτο θέμα, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της κυκλοφορία της χώρας, το μεγαλύτερο site της χώρας, το οποίο την ημέρα που το είπα είχε το προφίλ τριών στελεχών, όχι ενός, του κινήματος της κυρίας Καριστιανού, οι οποίοι ήταν επώνυμα εγκατεστημένοι στη Ρωσία ή συνεργαζόμενοι με σκληρά ρωσικά συμφέροντα.
0: Ο ένας είναι ο κύριος Σιουρδάκης, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βγάζει τα βίντεο από το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού, εκεί που είναι και η κυρία Γρατσία. Και ο οποίος εντάξει, είναι ο πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, αλλά αυτό τι σημαίνει από μόνο του?
1: Προσέξτε, εγώ δεν είπα ότι σημαίνει. Το Κρεμλίνο, εννοώντας η πολιτική ηγεσία, η ρωσική κυβέρνηση, βοηθάει την κυρία Καριστιανού, αλλά στο παλιός. Αν ένα κόμμα ομογενών από τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, τη Φιλαδέλφια κινηθεί και διεκδικήσει ψήφο στην Ελλάδα, αυτό δεν είναι ένα κόμμα που έχει αναφορές στη Ουάσινγκτον και στη Νέα Υόρκη? Είναι κακό. Γιατί την ενόχλησε? Παίρνει ως δεξί της χέρι το Θανάση τον Αυγερινό, τον οποίο εγώ τον τιμώ ως δημοσιογράφο και ήμουν και πολύ συμπαθής, να ξέρετε. Ναι. Παρότι μου έχει καταθέσει και αυτός μήνυση. Και ο κύριος Αυγερινός με τον κύριο Σουρδάκη σηκώσανε μόνοι τους βίντεο, προσέξτε, που λένε ότι δεν είναι πράκτορες, ότι είναι πράκτορες.
0: Εντάξει, εντάξει, τώρα γίνεται πάντα μια κριτική, ειδικά στον κύριο Αυγερινό, λόγω της συμφωνίας του στην πραγματικότητα με τον κύριο Πούτιν και με την κυρία Ζαχάροβα. Εντάξει, αυτό είναι θεμητό.
1: Άρα το λέτε και εσείς, προσέξτε, κύριε Βγενίδη. Ναι. Προσέξτε, γιατί με τη φόρα που έχει πάρει η κυρία Καριστιανού θα καταθέσει και σε εσάς μήνυση. Μόλις είπατε.
0: Μου καταθέσει μήνυση.
1: Ότι, μα εμένα γιατί μου κατέθεσε μήνυση, το είδαμε. Γιατί λέει, είπα ότι έχει εντολή από τη Μόσχα κάθετος Αυγερινός. Και ρωτάω εγώ, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχαν εντολή από τον ελληνικό λαό? Όταν έρχεται ένας επίτροπος εδώ και θέλει να εφαρμόσουμε μια κοινωνική οδηγία, δεν έχει εντολή από τις Βρυξέλλες? Η λέξη εντολή είναι πολύ σημαντική. Όταν ο κύριος Αυγερινός έκανε χιούμορ στο βίντεο και έλεγε ότι είναι πράκτορας ή δεν είναι πράκτορας, εγώ δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι πράκτορας. Ένας δημοσιογράφος.
0: Σας έχασα. Σας έχασα, κύριε Καραχάλιο.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη, έκανε διακοπή η γραμμή. Αν μπορείτε να επαναλάβετε το σκέλος αυτό που λέγατε το τελευταίο.
1: Είπαμε τη λέξη ίσως πράκτορας πάνω από δύο φορές
0: και έπιασε το πρέντατορ
1: και να δαιμόνιες και έχουμε και ένα σεξουαλικό πρέντατορ στην ομάδα.
0: Pardon.
1: Το λέω χαριτολογώντας τώρα για να μην μου κάνει και ο κύριος Γιάγκος μήνυση, ο οποίος το πρωί στην εκπομπή του κύριου Γιάγκα είπε τον Νικαράς και η Μπουμπουλίνα.
0: Τι είναι η Μπουμπουλίνα?
1: Μπορώ να πω το...
0: καλά, εντάξει, τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα τώρα? Δεσμεύεται η κυρία Καριστιανού και κάθε κυρία Καριστιανού, επειδή ένας τύπος που είχε να τον δει η μάνα του στην τηλεόραση 25 χρόνια βγαίνει στο Λιάγκα και λέει ότι είναι η Μπουμπουλίνα η Καριστιανού? Τώρα με τρελάνετε κι εσείς.
1: Κύριε Βιενίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: γιατί το εγκαλείτε για το τελευταίο πρόεδρο τοπικής που δεν διάγει σωστά το βίο του.
0: Δεν έχει σχέση, γιατί ο πρόεδρος της τοπικής είναι κομματικός τέλεχος. Ο Γιάνκος τι είναι? Ένας που λέει βρήκα το σουρδάκι που πήγαινε να υπογράψει και είπα έρχομαι κι εγώ. Τι είναι, μιτσάρας είναι.
1: Κύριε Γεννίδη, υπέγραψε, λέει, την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Ναι.
1: Λέει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Βογιατζής λέει ο ίδιος ότι υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη και την ίδια στιγμή κάνει αναρτήσεις υπέρ του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Εγώ απλώς ενημερώνω τον ελληνικό λαό. Η δουλειά μου στην επικοινωνία και στο δημόσιο λόγο είναι να είναι όλα καθαρά. Και το πιο σημαντικό όλων, και γι' αυτό νομίζω μου κατέθεσε μήνυση η κυρία Καριστιανού, είναι για να αποφύγει το ερώτημα αν έχει ή δεν έχει offshore. Να αποφύγει το ερώτημα πώς χρηματοδότησε την offshore και τι πελάτες έχει.
0: Να ρωτήσω
1: και
0: κάτι.
1: Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους.
0: Αυτό που λέτε για την offshore είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι πολιτική αρχηγή. Μα περιμένετε. Το λέει το πρώτο θέμα. Το ανέφερα εγώ στο Λιάγκα και μετά από μία ώρα μου κάνει μήνυση. Δήθεν για τη Μόσχα. Αυτό είναι πρόσχημα. Η ιστορία με τη Μόσχα και τη Ρωσία είναι πρόσχημα για να μην απαντήσει πριν την αυριανή μέρα που είναι κρίσιμη στο τι δραστηριότητες είχε η offshore και η συνεταίρη της.
0: Ποια είναι
1: έχουμε
0: η offshore?
1: Έχουμε κάνει ολόκληρη συζήτηση. Υπάρχει μια offshore ονόματι Travel Wings, πάντα σύμφωνα με το έγκριτο πρώτο θέμα, η οποία σχηματίστηκε το 2024 με μετοχικό κεφάλαιο που κατέβαλαν από κοινού αλλά με δικά τους κεφάλαιο καθένας από 140.000 ευρώ η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Μωυσίδης.
0: Ο Γιάννης ο Μωυσίδης,
1: τα δημοσιεύματα ήταν ο σύντροφος. Ναι, ο οποίος είναι και στην τριπλέτα των φίλων της Εκρωσίας,
0: ναι.
1: Και η οποία δραστηριοποιείται εκεί και στο Ντουμπάι. Δεν είναι κακό, προσέξτε.
0: Στο Ντουμπάι δεν
1: είναι,
0: ξέρω.
1: Είσαι πολιτική. Έτσι γράφει η εφημερίδα.
0: Δεν το
1: μπορείτε
0: έχω
1: να
0: δει
1: το τσεκάρετε. Δεν λέω ποτέ κάτι το οποίο δεν έχω διασταυρώσει τουλάχιστον από μία δημόσια πηγή.
0: Εγώ βλέπω ότι αυτή η Whereabout Travels έχει έδρα την Επανομή Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της επιχείρησης είναι το real estate για τη διαχείριση ακινήτων και την κατασκευή, την ανακαίνιση σπιτιών και τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και την οργάνωση ταξιδιωτικών πακέτων. Από όσο μπορώ να ξέρω, αυτή η εταιρεία διαχειρίζεται ένα σπίτι.
1: Αχα. Α, εσείς ξέρετε περισσότερα.
0: Όχι, διαχειρίζεται. Δηλαδή το ότι εγώ με το σύντροφό μου, γιατί ο κύριος Μωυσίδης ήταν μέχρι κάποιο διάστημα πριν ο σύντροφος της κυρίας Καριστιανού. Είναι γνωστό στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάποια.
1: Εγώ δεν έχω κάτι με τον κύριο Μωυσίδη.
0: Όχι, λέω, αν οι άνθρωποι έχουν κάνει ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική, ναι. Δεν ξέρω πού το έχουν κάνει οι άνθρωποι. Και το έχουν βάλει σε μια εταιρεία γιατί μπορεί να το νοικιάζουν και να θέλουν να το διαχειρίζουν. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό σε αυτό, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Τι offshore
1: καθόλου
0: είναι αυτή?
1: Αν όμως προσέξτε, για να τους προστατεύσουμε λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει offshore και η κυρία Καριστιανού, που επίσης δεν είναι κακό να υπάρχει offshore, έτσι.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού όμως θέλει να γίνει πολιτική αρχηγός από αύριο μεθαύριο, γιατί τυπικά δεν είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Όταν θα κατατεθεί το κόμμα στον Άριο Πάγο είναι. Και πολιτευθεί. Ο νόμος είναι σαφής για τις υποχρεώσεις, τα συμβίβαστα και τα conflicts όπως λέμε των ανθρώπων που διεκδικούν πολιτική εξουσία.
0: Μα αυτή,
1: και
0: αυτή
1: ξεχνάτε,
0: που λέτε η εταιρεία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, όχι το Ντουμπάι. Είχε μια εταιρεία ο Μωυσίδης λέει που ήταν στο Ντουμπάι. Αυτή η εταιρεία δεν είναι.
1: Ωραία. Θα στο διευκρινίσει λοιπόν. Γιατί δεν απαντά η κυρία Καριστιανού επ' αυτού? Γιατί δεν απαντά επ' αυτού?
0: Γιατί μάλλον δεν είναι λάθος. Τι να απαντήσει? Αν έχει μια... Αυτό φαίνεται στο γεμί, κύριε Καραχάλιο. Αν βάλετε Γιώργος Ευγενίδης, θα σας βγάλει τη δική μου την εταιρεία με βάση την οποία και εγώ κάνω δουλειές.
1: Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει Travel Wins ή Travel Something Offshore? Φαίνεται στο γεμί?
0: Όχι, προφανώς δεν φαίνεται. Μόνο άμα είναι εταιρεία η οποία είναι ιδρυμένη στην Ελλάδα φαίνεται.
1: Ωραία.
0: Αλλά αν φαίνεται
1: κύριε
0: η Whereabout Travels με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ...
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν που σας μιλάω, αν με ρωτήσετε, κύριε Καραχάλιο, έχετε offshore ναι ή όχι, θα σας πω ναι. Αν εγώ αύριο κατέβω στην πολιτική, θα παραδώσω και τις μετοχές μου και την διαχείριση της εταιρείας.
0: Okay.
1: Η κυρία Καριστιανού, δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
0: Αν έχει offshore το ερώτημα.
1: Δεν ο κύριος Μωυσίδης.
0: Εσείς ρωτάτε αν η κυρία Καριστιανού έχει offshore.
1: Ναι, δεν ρωτάω αν υπάρχει μια εταιρεία με τον κύριο Μωυσίδη και καλά κάνανε. Και απορώ βέβαια γιατί φτιάξανε εταιρεία, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα.
0: Ξέρω.
1: Και ποιος ακίνητο διαθέτει. Αυτά είναι υπόθεση της φορείας και του ε9, το δικό τους.
0: Ναι.
1: Και να είναι καλά οι άνθρωποι να έχουν το σπίτι τους να το χαίρονται. Εγώ ρωτάω αν υπάρχει offshore, ακόμα και αν δεν έχει δραστηριότητα, είναι ένα θέμα. Γιατί μπορεί να προφυλαχθεί. Μπορεί η γυναίκα, όπως δεν ήξερε ότι ο κύριος Γιάνκος κοιμάται με 3.800 γυναίκες ή πηγαίνει 20-20. Γιατί να σας πω, γιατί να το ξέρει. Εδώ απαντώ. Πολιτικά. Εγώ λοιπόν που έκανα τη δουλειά της προεπιλογής των στελεχών που ήταν υποψήφια για βουλευτές, για δήμαρχοι στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Μίλαγα, ρώταγα, τους, δεν λέω πέρναγα interview, ρώταγα την τοπική κοινωνία, δεν άνοιγα την πόρτα του γραφείου μου ή την πόρτα τότε της Ριγίλης και όποιος έμπαινε μπάτε σκύλια λέστε.
0: Γιατί αν ένας ήταν ερωτιάρης και είχε πλούσια πολιτική ζωή, αυτό απαγόρευε την πολιτική του συμμετοχή. Δηλαδή ότι ο Γιάνγκος είναι ένα ψώνιο που πάει όχι. λέει ότι έχω κοιμηθεί με 3.800 σημαίνει ότι δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική ή να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Αλλά αν ο Γιάνγκος είναι ο ένας από τους πέντε που παρουσιάζεις, αν ο ένας από τους πέντε που παρουσιάζεις είναι ψώνιο.
0: Μα δεν τον
1: ο
0: παρουσίασε.
1: Ο δεύτερος από τους πέντε είναι χουντολάγνος.
0: Μα δεν τον παρουσίασε.
1: Προσέξτε.
0: Το παρουσίασε ο άλλος ο Σουρδάκης, όπως τον Ελένα. Αυτός παρουσιάζει όποιον είμαι, είναι στο γραφείο.
1: Είναι στέλεχος. Ωραία. Τότε βάζεται ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Ποια είναι τα στελέχη, και εδώ μιλάμε θεσμικά πια.
0: Καλό ερώτημα.
1: Ποια είναι τα στελέχη του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να στο πω αλλιώς. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του κορυφαίου αυτή τη στιγμή κόμματος στη χώρα, το σμπίζον ζήτημα και οι ενστάσεις των υπουργών, των στελεχών του ίδιου του κυρίου Δένδια, στο οποίο απάντησε ο Πρωθυπουργός και οι Αντιπρόεδροι, ήταν ο τρόπος λειτουργίας της κυβέρνησης, το επιτελικό κράτος, γίνεται μια συζήτηση για τους υπουργούς που δεν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Σωστά ή λάθος.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι η κυβέρνηση. Την κυβέρνηση περνάμε κόσκινο. Ένα κόμμα που λέει ότι θα κυβερνήσει, γιατί η κυρία Καριστιανού λέει ότι θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Τα στελέχη της δεν πρέπει να τα τσεκάρουμε. Το τι ρόλο
0: αυτό είναι
1: έχουν,
0: σωστό. Δηλαδή, επί της κύριος... αρχής είναι σωστό.
1: Αν ο κύριος Αυγερινός είναι εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καριστιανού και ταυτόχρονα ανταποκριτής στη Μόσχα του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Open, πρέπει να το ξέρουμε. Εγώ
0: το ξέρω
1: λέω
0: αυτό.
1: Και το ξέρετε εσείς γιατί παρακολουθείτε
0: χρόνια. Μα το ξέρουμε γιατί ο άνθρωπος είναι δημοσιογράφος 30 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι παρθενογέννηση ο Αυγερινός. Όπως και εγώ δεν είμαι παρθενογέννηση. Άμα κατέβω στην πολιτική, ο κόσμος που παρακολουθεί πολλά χρόνια ξέρει ότι ο Ευγενίδης είναι ένας δημοσιογράφος, λέει ειδήσεις, κάνει ραδιόφωνο, καλύπτει πολλά χρόνια το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια δημόσια παρουσία. Δεν είναι. Θέλω να πω.
1: Να σας ρωτήσω λοιπόν κύριε Βιαννίδη ευθέως. Αν εσείς με το καλό, γιατί πρέπει να πολιτευτείτε, πολιτευτείτε. Και εγώ στο δικό μου κόμμα, ας πούμε το κύμα, σας ζητήσω να γίνετε εκπρόσωπος και συμφωνήσετε.
0: Ναι.
1: Θα μπορείτε να είσαστε και εκπρόσωπος του κύματος και δημοσιογράφος των Α.
0: Όχι.
1: Να σχολιάζετε τους άλλους. Α, ωραία. Είναι σαφές.
0: Όχι, πρέπει να παραιτηθώ από τη θέση μου εδώ πέρα, αν γίνω εκπρόσωπος τύπου κόμματος.
1: Ακριβώς. Αν αύριο λοιπόν ο κύριος Αυγερινός, αν λέω, γίνει εκπρόσωπος του κόμματος, όπως γράφεται. Δεν, ξέρω
0: δεν μπορεί να βγαίνει στο Open, και... σύμφωνοι.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ καθαρό αυτό. Και νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό και για το Open, όσο μπορώ να έχω εικόνα των διαθέσεων του σταθμού.
1: Εγώ προς Θεού δεν λέω να χάσει ο άνθρωπος τη δουλειά του. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Στην πολιτική αυτά είναι επιλογές, εσύ, Νίκο, τώρα. Δεν τίθεται θέμα.
1: Ακριβώς, Γιώργο μου, να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Η πολιτική είναι πρόσωπα με ξεκάθαρους ρόλους. Πρόσωπα που φέρουν από πίσω τους ιστορία.
0: Άστε.
1: Αν εγώ αύριο εμφανιστώ ως εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα, λέμε. Έτσι, προς Θεού μην το πάρει κανένας.
0: Ναι, ναι, αφήστε το.
1: Πώς να το πω, κυριολεκτικά και βγάλει διάψευση ο κύριος Τσίπρας. Αν εγώ λοιπόν εμφανιστώ ως εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα, δεν θα μου πούνε μα εσύ ήσουν με τον Καραμαλή, ήσουν με τον Σαμαρά, ήσουν με τον Μεϊμαράκη.
0: Λοιπόν.
1: Δεν φέρουμε μια ιστορία.
0: Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, κύριε Καραχαλιό.
1: Πρόσωπα,
0: να είστε καλά.
1: Ρόλη, ιστορία. Ξεκάθαρα πράγματα, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ
1: αυτό
0: θερμά. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε
0: καλημέρα.
1: Καλά.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, Νίκος Καραχάλιος, πάμε σε διάλειμμα. Επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και τα ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θιάλη Γραέριου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ζωηρή συζήτηση κάναμε με τον Νίκο τον Καραχάλιο. Εκεί το πράγμα έχει ξεφύγει με την κυρία Καριστιανού. Τώρα έχουμε πάει σε σκέλος βεντέτας. Πάμε τώρα στα θεσμικά, γιατί είναι πολλά σήμερα. Και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υφυπουργό της Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Καλημέρα, κύριε Μπούγα, πώς είστε?
9: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το εξής. Τώρα που υπάρχει ένα ζήτημα, είναι η χθεσινή διάταξη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την επιτάχυνση της κρίσης για τα πολιτικά πρόσωπα, της δικαστικής κρίσης για τα πολιτικά πρόσωπα. Υπήρξε μια επιστολή που έστειλε η κυρία Κοβέση, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα δεν έχει δοθεί χρόνος για διαβούλευση και ότι εγείρονται ερωτήματα από το περιεχόμενο της τροπολογίας έτσι όπως το έχετε διατυπώσει. Θέλετε να απαντήσετε στην κριτική της κυρίας Κοβέση?
9: Καταρχάς, είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι θα έχουμε μία νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να επισπευστούν οι δίκες που αφορούν τους βουλευτές μετά την άρση ασυλία τους από την Βουλή. Το περιεχόμενο αυτής της ρύθμισης είχε περίπου εξηγηθεί από τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά και εγώ όταν μου είχε δοθεί ευκαιρία είχα πει περίπου πώς θα είναι η διάταξη. Κατά συνέπεια δεν υπήρξε φνηδιασμός για κανέναν. Την κυρία Κοβέση την είχαμε ενημερώσει στην πρόσφατη επίσκεψή της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι θα λάβουμε πρωτοβουλία για την επίσπευση των δικών. Είχε συμφωνήσει και δημόσια είχε εκφράσει και την ικανοποίηση και τη συμφωνία της στο Φόρουμ των Δελφών. Κατά συνέπεια είναι κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει, το είχαμε προαναγγείλει και το είχαμε εξηγήσει. Χθες λοιπόν ήρθε και αυτή η διάταξη. Ναι. Υπήρξε όντως η επιστολή της κυρίας Κοβέση που πρέπει να σας πω, εγώ τη διάβασα πρώτα στις ιστοσελίδες και μετά πήρα την ίδια την επιστολή.
0: Βγήκε από τους ανταποκριτές στις Βρυξέλλες. Φαντάζομαι ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκεί.
9: Εξηγήσαμε και στη Βουλή και λαμβάνοντας το λόγο για το νομοσχέδιο του της αναμόρφωσης κληρονομικού μίλησε για αυτήν την διάταξη. Καταρχάς δεν υπάρχει καμία απολύτως παρέμβαση στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν θίγουμε τις αρμοδιότητες αυτές. Ό,τι μέχρι σήμερα κάνουν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα συνεχίσουν να το κάνουν και μετά την διάταξη. Τι κάνουμε? Πρώτον, γίνεται μια σύντμηση του χρόνου προκειμένου να έχουμε επίσπευση της ποινικής διαδικασίας όταν αφορά βουλευτές. Νομίζω ότι ο λόγος έχει εξηγηθεί και είναι αντιληπτός. Θέλουμε λόγω της ιδιότητας των προσώπων να μην έχουμε μια μακρά ποινική διαδικασία που είναι σε βάρος όχι μόνο των ιδίων αλλά και του πολιτικού συστήματος, και στη συνέχεια τον ρόλο του ανακριτή τον αναθέτουμε, τον ίδιο ακριβώς ρόλο που έχει σήμερα ο ανακριτής,
0: σε εφέτη.
9: Τον έχει ο ειδικός εφέτης ανακριτής, ο οποίος ορίζεται με τη διαδικασία που περιγράφει το άρθρο 28 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
0: Εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, εδώ καταλαβαίνω ότι έγινε η κόμπλα, ότι εξέλαβε η κυρία Κοβέση την αναφορά
9: ότι περιορίζουμε,
0: αυτή, ότι πάτε να βάλετε μόνο τον εφέτη ανακριτή στην διαδικασία της ανάκρισης και για τα κακουργήματα παίρνετε την ανάκριση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Ό,τι διευκρινίστηκε λοιπόν, και το διευκρινίζω μια και μου δίνετε δυνατότητα, ότι όποιες αρμοδιότητες είχαν και ασκούσαν μέχρι σήμερα οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θα ασκούν και μετά την ψήφιση της τροπολογίας, της διάταξης πλέον που ενσωματώθηκε.
0: Αλλά ο εφέτης ανακριτής πού θα μπλέκεται?
9: Ο εφέτης ανακριτής θα κάνει τις πράξεις που σήμερα κάνει ο πρωτοδίκης ανακριτής.
0: Μάλιστα. Άρα δεν αλλάζει κάτι ως προς το ανακριτικό έργο του Ευρωπαίου εντεταλμένου.
9: Αναβαθμίζεται, αν θεωρείται δόκιμος όρος. Θέλουμε έναν εμπειρότερο δικαστή, ακριβώς λόγω της ιδιότητας των προσώπων και επειδή επιδιώκουμε ταχύτερη διαδικασία. Κατά τεκμήριο, ένας πιο έμπειρος δικαστής μπορεί να έχει καλύτερη εποπτεία και δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα σήμερα το οποίο έχει ανακύψει και αφορά τη μη προσέλευση του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί να μην προσέλθει ο κύριος Τζαβέλα σε μια κλειστή συνεδρίαση όπου διασφαλίζεται το απόρριτο, ας πούμε, της συζήτησης?
9: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια κριτική η οποία γίνεται κάθε φορά από την αντιπολίτευση όταν καλείται ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός και δεν προσέρχεται στην Αρχή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν το αποφασίζει, πρέπει να σας πω. Σας λέω τη δική μου άποψη με βάση αυτά τα οποία γνωρίζω και επειδή παρακολουθώ χρόνια το θέμα. Δεν το αποφασίζει ο εκάστοτε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αν θα προσέλθει ή δεν θα προσέλθει. Υπάρχει απόφαση από την ολομέλεια της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Είναι απόφαση από το 2011, η οποία τι λέει? Ότι οι εισαγγελίες του Αρείου Πάγου και κανένας εισαγγελέας δεν προσέρχεται όταν κληθεί στην Επιτροπή, επειδή θεωρεί η ολομέλεια ότι οι εξουσίες, η δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική, είναι ανεξάρτητες και είναι και ισότιμες, έτσι όπως προκύπτει η διάκριση αυτή και η ισοτιμία τους από το ίδιο το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν καλεί η νομοθετική εξουσία σε ακρόαση τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, αυτό από μόνο του θεωρεί η ολομέλεια της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ότι είναι στοιχείο το οποίο εμφανίζει υποταγή της δικαστικής στην νομοθετική εξουσία. Και στη συνέχεια μπορεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής να καλείται προκειμένου να μιλήσει για την οργάνωση της δικαιοσύνης και για τη διαφάνεια. Αυτό όμως θεωρεί ότι η απόφαση της ολομέλειας ότι μπορεί να υποκρύπτει και άσκηση ελέγχου για το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών.
0: Καλά, προφανώς δεν μπορεί η Βουλή να ελέγξει τον κύριο Τζαβέλα για την κρίση
9: λοιπόν,
0: του ως εισαγγελέας.
9: Το σκεπτικό της απόφασης, τουλάχιστον εξ όσων έχω υπόψη μου, κανείς εισαγγελικός λειτουργός και τι καλείται από την Επιτροπή δεν προσέρχεται επικαλούμενο.

0: Επίκειται μια συζήτηση σε επίπεδο ολομέλειας επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Καταλαβαίνουμε ότι στη σκέψη της κυβέρνησης είναι να επικαλεστεί κρίσιμο εθνικό λόγο για να απορρίψει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και να πάει ψηφοφορία με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 που επιτρέπει και στην αντιπολίτευση να συστήσει εξεταστική. Με ποια αιτιολογία θα το κάνετε αυτό το πράγμα όταν η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές αποφασίστηκε και με 120?
1: Πρέπει να αποφασιστεί από την κυβέρνηση. Πρέπει να αποφασιστεί από την κυβέρνηση. Δεν
0: είστε υπουργός αυτής της κυβέρνησης.
1: Ναι, αλλά πρέπει να αποφασιστεί συλλογικά από την κυβέρνηση. Δεν το αποφασίζω εγώ πια.
0: Είστε πάρα πολύ έμπειρος νομικός. Αυτό λέω. Άποψη προσωπική επ' αυτού του ζητήματος.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να σπεύσω να εκφέρω την προσωπική μου άποψη. Θα δούμε λίγο πώς θα το. Καταρχάς, πώς θα υποβληθεί το αίτημα, πώς θα υποστηριχθεί και η θέση της κυβέρνησης θα εκφραστεί στον χρόνο που πρέπει και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι και θεσμικά σωστός. Πράγματι, θα έχουμε αιτήματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Αύριο θα συζητηθεί το ζήτημα για την προανακριτική επιτροπή, για την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 03 50.
6: Με τη Λένα Βασιλάκου. Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία για πιθανή επίθεση από ντρόουνς. Ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να μεταβούν κατεπηγόντως σε καταφύγια και να αναμένουν νεότερες οδηγίες. Ανάλογη προειδοποίηση εξέδωσε και η Βουλή του Βίλνιους, ενώ ανεστάλλει προσωρινή κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Λιθουανίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον κύριο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της Ατζέντα 2030, η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών συνεδρίου στην Αθήνα σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του, λόγω και της επίσκεψής του στη Γερμανία. Η Τουρκία προτείνει την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δις δολαρίων με σκοπό την ενίσχυση του εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το έργο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο ΝΑΤΟ και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εναλλακτική διαδρομή έναντι πιθανών διαταραχών στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγωγός θα τροφοδοτείται με καύσιμα από το Ιράκ, ενισχύοντας έναν χερσαίο ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ έκανε γνωστή σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως εγκάλεσε τον κύριο Δεμήρη για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παράδοση του ΦΑΚΕ.

0: μελού της παρακολούθησης του. Δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα σε τετρασέλιδη επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεσμών και Διαφάνειας. Ο κ. Τζαβέλα σημειώνει πως η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της, δεν είναι συμβατή με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σημειώνει δε πως η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Μεθαύριο Παρασκευή, 22 Μαΐου, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως έκανε γνωστό σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει 10 με 11 ώρες, καθώς το λόγο αναμένεται να λάβουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσόδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει, καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα, 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Φέρεται να τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και συνελήφθη. Στόχος διαρρηκτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, ξύλωσαν το μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Η συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, εκτίμησε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Αν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιμπίν και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ δεν συμφώνησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Πεκίνο να παρατείνουν την διμερή εμπορική εκεχηρία που εκπνέει αργότερα, ο Ρεπουμπλικανός εξήρε τον Κινέζο ηγέτη και τον προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο. Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν επετέφθη καμία σημαντική πρόοδος και κατά συνέπεια η επίσκεψη Σι Τζιμπίν στην Ουάσιγκτον αποκτά τεράστια σημασία, ανέφερε ο Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Τόκιο. Η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ της Αμερικής τον προσεχή Σεπτέμβριο συμπίπτει με τη διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυξάνοντας τις πιθανότητες ο Σι Τζιμπίν να εκφωνήσει την ομιλία του εκεί με φυσική παρουσία για πρώτη φορά από το 2015. Ο Γκουτέρες χαιρέτησε το ενδεχόμενο, αλλά δεν άφησε να εννοηθεί ότι σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο Γκουτέρες είχε προειδοποιήσει πως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι αντιμέτωπος με άμεση οικονομική κατάρρευση λόγω των οφειλών ορισμένων χωρών, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα χρέη αυτά ανέρχονται σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και πρόσθεσε πως θα συνεχίσει να επιμένει ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να πληρώσει τη συνεισφορά της και να μην ζητά από χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία να αναπληρώσουν το έλλειμμα. Η στρατηγική σύμβλεψη Μόσχας-Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε σήμερα κατά τη συνάντηση που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιμπίν στο Πεκίνο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα. Υπογράμμισε πως το διμερές εμπόριο και η ενεργειακή συνεργασία προστατεύονται από εξωτερικές πιέσεις και αρνητικές τάσεις στις παγκόσμιες αγορές, ενώ δήλωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος απέφυγε τις υπερβολές στη ρητορική, επιλέγοντας πιο προσεκτικές διατυπώσεις. Έκανε λόγο για το υψηλότερο επίπεδο συνολικής στρατηγικής συνεργασίας και για μια σχέση που εισέρχεται σε νέα φάση ταχύτερης ανάπτυξης, επιμένοντας πως οι δύο χώρες πρέπει να αποτελέσουν στρατηγικά όχυρα η μία για την άλλη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. όλους. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιός Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιός e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και παρόλα αυτά, δηλαδή παρά τα δυσόδη και προβληματικά, τα δύσκολα της επιβίωσης και τα απογοητευτικά, ελάτε να κάνουμε ένα άλμα πάνω από τη φθορά, έστω για λίγο, και να ατενίσουμε μερικές κυψέλες δημιουργικότητας και αισιοδοξίας, κυψέλες νέων ανθρώπων της χώρας μας, ναι, που δεν είναι λίγες, με το έργο τους το εγκαρδιωτικό. Όχι για να μιλήσουμε χαζοχαρούμενα, να κοιτάς μόνο τα θετικά και ασταρνητικά. Όχι, τίποτε δεν μπορείς να παρακάμψεις από αυτά που δημιουργεί η σύνθετη πραγματικότητα. Αλλά να, ακούστε αυτή την είδηση. Σε διαγωνισμό παγκόσμιο, η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση, εκπροσωπώντας τη χώρα μας απέναντι σε 160 φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για φοιτητές, για τα παιδιά μας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός έγινε στη Γαλλία. Θα πούμε αναλυτικά προς το τέλος της εκπομπής, εκεί που έχουμε τον καλό το λόγο, αυτή την εμβόλυμη πτυχή της εκπομπής μας. Σήμερα αρχαγέτης τους ήχους ο Σταμάτης Καρλούτσος, υπεύθυνη για την δημοσιογραφική παραγωγή η Ντίνα Μόσχου, η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξη, και εσείς αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εκπομπής. 212-212-4800 να τηλεφωνείτε. onair@alpharadio989.gr το mail σας, και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Είπαμε, τίποτε δεν μπορείς να παρακάμψεις. Απλώς μπορείς να κάνεις αυτά τα άλματα πάνω από τη φθορά, όσο σου επιτρέπουν οι δυνατότητές σου και η θέλησή σου. Έτσι δεν μπορείς να μην συζητήσεις για αυτό που συμβαίνει τώρα με την Τουρκία. Μια κατάσταση επίφοφη, επικίνδυνη. Θα δούμε που θα βγει, και γι' αυτό το λόγο, με αφορμή όσα γράφονται στη γείτονα, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για αυτό το περίφημο νομοθέτημα για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά όσα έχουν διαρρεύσει, κυρίως με αφορμή το δημοσίευμα του Bloomberg και την πληθή των δημοσιευμάτων και των δηλώσεων στα ΜΜΕ της γείτονος. Για αυτό το θέμα λοιπόν, που είναι πολύ σοβαρό, θα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και στις 12.30 θα είναι μαζί μας ο Μίλτος Ζαμπάρας, ένας νεαρός επιστήμον, βουλευτής ετελοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε για το πολύπαθο αυτό κόμμα και για τα προβλήματα του συγκεκριμένου χώρου, που οπωσδήποτε απασχολούν την επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν η κοινωνία φλέγεται να μάθει, αλλά εξ αντικειμένου υπάρχουν ζητήματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο που συνέβη στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που βουλευτής του ΚΚΕ, ό,τι γνώμη να έχει κανείς για τις πολιτικές θέσεις και την παρουσία του κόμματος αυτού, ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν εκτρέπονται οι εκπρόσωποι του βουλευτές μες στη Βουλή ή τα στελέχη του. Κι όμως χθες αναγκάστηκε η κυρία Μαρία Κομνινάκα, είναι βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, και απευθύνθηκε στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και της είπε: μην είσαι ξεφτυλισμένη. Μια βαριά έκφραση. Αλλά τι προηγήθηκε? Δεν νομιμοποιώ τον χαρακτηρισμό, είναι βαρύς, αλλά είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά το σύνηθες, να διακόπτει τους πάντες ως μειόφιλε, και δεν είχε το δικαίωμα από τον κανονισμό της Βουλής.
το πράττει κατά κόρον. Και όχι μόνο αυτό, απευθύνει σε όλους βαρύτατους χαρακτηρισμούς με τη λέξη φασίστες. Δεν είναι τόσο απλό. Κάποιος μπορεί να είναι όντως αυταρχικός όταν κυβερνάει, και όχι μόνο. Αλλά το τι σημαίνει φασισμός το ξέρει, η Όφη να το ξέρει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ας ρωτήσει τον πατέρα της που υπέστη τα πάνδυνα επί Χούντας και ξέρει τι εστί φασισμός. Πέραν αυτού όμως έκανε κάτι χειρότερο. Απευθυνόμενη στην κυρία Κομνηνάκα, της είπε ότι ο παππούς της είχε επιχειρηματικές σχέσεις με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, ο παππούς της. Και είπε επίσης, απευθυνόμενη στον κύριο Λαμπρούλη, επίσης βουλευτή του ΚΚΕ και αντιπρόεδρο της Βουλής, ότι ο παππούς του είχε σχέσεις με τον παππού του Φλωρίδη, επιχειρηματικές. Λυπάμαι, αλλά αυτό το επιχείρημα δεν είναι απαράδεκτο απλώς. Είναι φασιστικών αποχρώσεων. Τα περί οικογενειακής ευθύνης είναι εμπίπτουν σε αυτού του είδους τους χαρακτηρισμούς. Και είναι κρίμα να ακούγονται από μια περίπτωση πολιτικού όπως είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι συγκροτημένη, είναι καλή νομικός, έχει πείρα, παλεύει, αλλά πάρα πολύ συχνά χάνει το δίκιο της. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι θα έλεγε ο Σαββόπουλος αν άκουγε αυτή την θλιβερή αντιμαχία μέσα στη Βουλή.

0: Ακούσαμε μισό το τραγούδι απλώς για να θυμηθούμε αυτά που λέει, που έλεγε ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος σε ό,τι αφορά τους εκπροσώπους του λαού στη Βουλή. Βέβαια, αυτός ο κατακλυσμιαίος, καταγγελτικός λόγος γενικός εναντίον των πολιτικών εκπορεύεται από μια αμιγώς λαϊκίστικη πτυχή της κοινωνίας και συνήθως ακούγεται από ακροδεξιές γονίτσες. Εγώ σέβομαι ακόμα και τους ακροδεξιούς. Έχει ο καθένας το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά αυτή η γενίκευση, έλα μωρέ, όλη η πολιτική είναι πουλημένη, όλοι είναι ανίκανοι, όλοι είναι λαμόγια. Προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο. Φυσικά και υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή βρισκόμαστε σε αναμονή του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα τη Δευτέρα, ας είμαστε λίγο φιδωλοί στους χαρακτηρισμούς και ας μην παραβλέπουμε ορισμένα πράγματα. Κάποιοι όντως μπορεί να είναι παραβατικοί όταν ασκούν την εξουσία, να το παρακάνουν ή ακόμη και να τη χρησιμοποιούν για να πλουτίσουν. Δεν είναι απλώς απαράδεκτο. Όμως είναι χειρότερες περιπτώσεις των αδαών, εκείνων που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα και φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τη χώρα. Και φυσικά δεν αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, όποια γνώμη να έχει κανείς, και έμπειρος είναι και ηγετικά χαρακτηριστικά διαθέτει, για να είμαστε δίκαιοι. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
7: Breakfast at Star.
8: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
7: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Για πέστε μου, τι μπορούμε, τι βλέπουμε απέναντι σε όλα αυτά που μας έρχονται εξ Ανατολών με αυτό το περίφημο νομοθέτημα που ακόμα δεν έχουμε συστατικά στοιχεία του, δεν υπάρχουν δηλώσεις επισήμων Τούρκων μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και όλα όσα εμείς ερμηνεύουμε, επικρίνουμε, φοβόμαστε κτλ. Προέρχονται από τον Bloomberg και από τις αναλύσεις και τις κριτικές Τούρκων δημοσιογράφων. Μπορούμε να μιλάμε λοιπόν χωρίς να έχουμε έστω τον πυρήνα αυτού του νομοθετήματος?
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο επιφυλακτικοί και επιφυλακτικές. Υπάρχουν κατά την άποψή μου, καλά, πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς με βάση τις διαρροές, αλλά είναι δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός αυτό καθεαυτό. Δηλαδή μάλλον δεν αμφισβητείται ότι ένα νομοσχέδιο τέτοιο ετοιμάζεται.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι αν θα περιλαμβάνει αυτά τα, αν επιτρέψτε μου λίγο, εξωφρενικά τα οποία έχουν διαρρεύσει, είναι διαρροές, είναι εκτιμήσεις. Πάντως αν δεν ήταν στο Bloomberg θα ήμουνα μάλλον έτσι, θα το αντιμετώπιζα με μεγάλη
1: επιφυλακτικότητα.
2: Ναι. Τώρα είναι το Bloomberg, κάποιος, εσείς ξέρετε καλύτερα πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα λόγω επαγγέλματος. Εάν ισχύουν αυτά, έστω και σε κάποιο βαθμό, αυτά τα οποία δηλαδή περί μονομερούς ανακήρυξης ΑΟΣ και περί χαρτών ή εν πάση περιπτώσει περί αμφισβήτησης 152 νησιών κλπ. Που τα ακούμε βεβαίως εδώ και δεκαετίες από την Τουρκία, αλλά δεν έχει τολμήσει μέχρι τώρα να νομοθετήσει, να το πω έτσι.
1: Αμφισβήτηση υπήρχε, βλέπε Ήμια για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι άλλο.
2: Η θεωρία των γκρίζων ζωνών, ότι η Τουρκία έχει μια νομική εντός εκτός εισαγωγικών επιχειρηματολογία, δηλαδή εντός εκτός εισαγωγικών εννοώ αν στέκει ή δεν στέκει.
1: Σωστά.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει και μας καλεί παγίως να συζητήσουμε ζητήματα κυριαρχίας. Ένα είναι αυτό, και άλλο είναι βεβαίως όλα αυτά να αποτυπωθούν έστω και σε ένα νομοσχέδιο που δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι μια κίνηση η οποία προκαλεί ανησυχία. Προκαλεί ανησυχία όχι γιατί, επαναλαμβάνω, θα αλλάξει κάτι ως προς τις πάγιες τουρκικές θέσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο, δηλαδή πόσο μπορεί να είναι να μεγαλώσει, επιτρέψτε μου την αδόκιμη έκφραση, ο μαξιμαλισμός της Τουρκίας ως προς αυτά τα ζητήματα. Είναι αν επιστρέφουμε κάνει μια επιλογή η Τουρκία σε καθεστώς, σε κατάσταση έντασης.
1: Αν μου επιτρέπετε, σωστά, ελεγχόμενης, αλλά αν μου επιτρέπετε, εφόσον υπάρξει και υιοθετηθεί, ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, κατά κάποιο τρόπο σαφή όμως, είναι δεσμευτικό για τις κυβερνήσεις της Τουρκίας και ίσως και ξεπερνάει το όριο του κάζους μπέλι, γιατί εδώ έχουμε αυτή τη γραμμή στη μέση της Μεσογείου, μότι σημαίνει. Συζητούσαμε διάφορες παρέες, αυτό που έχει μείνει στον κόσμο, το δικό μας, είναι ότι ακόμη και για απλά ζητήματα διαχείριση ό,τι αφορά τα νησιά μας, ότι πρέπει να ζητάμε την άδεια της Τουρκίας. Αυτό έχει μείνει στον κόσμο. Δεν λέω ότι θα συμβεί ή συμβαίνει.
2: Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι από αυτά που διαβάζω κι εγώ ότι η Τουρκία δεν θα επιχειρήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Απλώς θα επιχειρήσει να νομοθετήσει τις, ας το πούμε έτσι, τα δικαιώματα που νομίζει ότι έχει σε μη οριοθετημένες περιοχές. Έτσι, τα οποία μέχρι τώρα προσπαθούσε είτε να μας εμποδίσει να ασκήσουμε εμείς, είτε να ασκήσει η ίδια, βγάζοντας πολεμικά πλοία, στέλνοντας το Ούρουτς Ρέις σε μη οριοθετημένες περιοχές. Είναι ένα ποιοτικό, δεν θα έλεγα άλμα, αλλά ένα ποιοτικό βήμα να νομοθετήσεις κάτι τέτοιο, γιατί σου αφαιρεί την όποια ευελιξία πρέπει να έχεις. Έτσι, δηλαδή ένας Τούρκος αξιωματούχος στο πεδίο, όπως έχουμε μάθει να λέμε, θα νιώθει ότι παραβιάζει τον νόμο αν δεν κάνει αυτό το οποίο λέει ο νόμος.
1: Που δεσμεύεται από τον νόμο που αν αυτός...
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό αυτό με κάνει ακόμα πιο επιφυλακτικό, γιατί θέλω να πιστεύω ότι η Τουρκία είναι ένας ορθολογικός παίκτης. Δεν θα φτάσει σε τέτοια επίπεδα, αν θέλετε, πρόκλησης, γιατί τότε δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην Αθήνα να μην αντιδράσει με κάποιο τρόπο.
1: Την προκαλεί.
2: Όχι απλώς την προκαλεί, μας στριμώχνει πάρα
1: ακριβώς,
2: πολύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, κύριε Φαντή, συγγνώμη που σας διακόπτω ξανά, είναι παράδοξο, είναι περίεργο μια χώρα που δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θαλάσσης, αλλά να μην ενδιαφέρεται για το τι σημαίνει αυτό, που αρνείται να το υπογράψει, τι σημαίνει αυτό για τα διεθνή θέσμια και πώς θα αντιδράσει η διεθνής κοινότητα απέναντι σε όλο αυτό.
2: Η Τουρκία αυτό που θα κάνει, υποπτεύομαι, είναι ότι στο νομοσχέδιο θα υιοθετεί τις περισσότερες από τις ρυθμίσεις του δικαίου της θάλασσας, αλλά θα διατυπώνει και με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή της σε συγκεκριμένες προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας που έχουν να κάνουν με τα νησιά και τα δικαιώματα των νησιών. Νομίζω ότι τώρα μιλάμε βεβαίως προσπαθώντας να κοιτάξουμε μια κρυστάλλινη σφαίρα, χωρίς να ξέρουμε τι.
1: Σωστά.
2: Γιατί μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, ένας νόμος πλαίσιο να μην προβλέπει απολύτως τίποτα και να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο σε αυτά τα ζητήματα δικαιοδοσίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων να προχωρήσει. Θα δούμε. Θα δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, εάν ισχύουν έστω και μερικώς αυτά που διαραίουν, τότε τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Και επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί πολλοί στην Ελλάδα θεωρούσαν ότι τα ήρεμα νερά είναι εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Τώρα πρέπει να πανηγυρίζουν αν επιστρέφουμε σε τρικυμιώδη νερά.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Ιφαντή. Φοβάμαι, προσωπικό είναι αυτό, αυστηρός αν θέλετε, φοβάμαι ότι εάν περάσει αυτός ο νόμος, αν είναι νόμος του κράτους της Τουρκίας και δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί είναι πρόκληση για μας, μας προκαλεί να αντιδράσουμε, μήπως η μακρά χείρ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ, παρέμβει και πει ελάτε εδώ να τα μοιράσετε, αφήστε τώρα τις διεκδικήσεις για νησιά και νησίδες και τα λοιπά, εδώ υπάρχει θησαυρός, βγάλτε μαζί τα πετρέλαια. Φοβάμαι μήπως βρεθούμε μπροστά σε αυτή την κατάσταση που δεν ξέρω αν θα φέρει τη χώρα.
2: Έχετε δίκιο, αυτό ήταν πάντοτε ένας φόβος. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Τουρκία θα επιθυμούσε μια τέτοια παρέμβαση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Να έχουμε μια τέτοια παρέμβαση και επιτέλους και ο πρόεδρος Τραμπ να πάρει τον Νόμπελ που τόσο πολύ επιθυμεί. Έτσι.
1: Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θα μείνετε εδώ στο Alpha Radio. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα συνομιλήσουμε με τον Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ετών Ακαρνανίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Συναγερμό στη Λιθουανία για πιθανή επίθεση από drones. Ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να μεταβούν κατεπηγόντως σε καταφύγια και να αναμένουν νεότερες οδηγίες. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της Ατζέντα 2030, η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η Τουρκία προτείνει την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμύριων δολαρίων με στόχο την ενίσχυση του εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης. Την Παρασκευή συζήτηση στην Ολομέλεια για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, όπως γνωστοποίησε μέσω του τετρασέλη της επιστολής του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας Πεκίνου εναντί της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη 1.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και περιμένοντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον Μιλτιάδη Ζαμπάρα, να μιλήσουμε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας. Βρίσκω την ευκαιρία να αναφερθώ σε αυτό το θέμα που ανέκυψε με την ταινία «Την Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και την μαύρη ηθοποιό που επέλεξε στο ρόλο της ωραίας Ελένης. Μια πολύ καλή ηθοποιός, η Λουπίτα Νιόγκο, και όμορφη κοπέλα, όπως ήταν και η ωραία Ελένη. Διάβασα διάφορα και ειδικά ορισμένα κείμενα που λένε ξέρετε, έχουν το δικαίωμα οι καλλιτέχνες να παρουσιάζουν μια δική τους εκδοχή. Έχουν, αρκεί να μην στρεβλώνουν βασικά σημεία ενός γεγονότος ή ενός μύθου, όπως είναι καταγεγραμμένα τουλάχιστον. Και αποφεύγω τις ερμηνείες που έδωσαν ορισμένοι ότι το Hollywood προτρέπει και επιδοτεί, μπορεί να συμβαίνει, δεν ξέρω, ταινίες με βάση τη woke agenda, την πολιτική ορθότητα κτλ. Ας τα αφήσουμε στην άκρη, μπορεί ενδεχομένως να ισχύει. Αλλά εδώ, και αναφέρομαι σε, δεν έχουν σημασία τα ονόματά τους, σε κάτι συναδέλφους που το πάνε από εδώ, το πάνε από εκεί να δικαιολογήσουν την επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού. Επαναλαμβάνω, στο ρόλο της ωραίας Ελένης. Βέβαια, έχει παρελθόν αυτή η ιστορία, γιατί υπήρξαν επιστήμονες που λένε ότι η ανθρωπότητα, το ανθρώπινο γένος, έτσι γεννήθηκε, ήταν στην Αφρική και ήταν μαύρη. Μάλιστα, τώρα πώς έγιναν ξανθοί αυτοί οι Βόρειοι και αρκετοί εξημών. Όχι εγώ πάντως. Εγώ είμαι κατάμαυρος. Τέλος πάντων, θα πω μόνο μια κουβέντα. Ο Όμηρος περιγράφει, αποδίδει την ωραία Ελένη ως λευκόλαινο, δηλαδή λευκού χρώματος, με ολένη. Η ολένη τι είναι, το χέρι μας, ο πύχης δηλαδή, με λευκά χέρια. Και άλλους χαρακτηρισμούς επιστράτευσε ο Όμηρος. Καλύκομος, καλυπάριος, με ωραία μαλλιά και ωραίες παριές και τα λοιπά. Πάντως υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός και λέγεται λευκόλαινος. Τώρα, αν θέλει ο Νόλαν να παρουσιάσει την ωραία Ελένη ως μαύρη, τι να κάνουμε, πρόβλημά του είναι. Και έχει δίκιο ο Elon Musk, που αντέδρασε και μάλιστα ηχηρά, όπως αντέδρασαν και άλλοι αρκετά, με τις στρεβλώσεις της ιστορίας εν ονόματι ενός αμφισβητούμενου καλλιτεχνικού, αν θέλετε, πειράματος. Όμως, έχουμε στη γραμμή μας τον Μιλτιάδη Ζαμπάρα, είναι βουλευτής ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Τριάντη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπατε για τον Όμηρο και την ωραία Ελένη. Μου διέφευγε, τολμώ να πω. Και το βάζω και σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα, αν θέλετε, παρουσία μέσα από την ταινία της ωραίας Ελένης και το τι αυτό μπορεί να σηματοδοτεί σε κάποιον κόσμο που δεν γνωρίζει την ιστορία, που την βλέπει υπό αυτό το πρίσμα κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Έτσι είναι. Ήθελα να πω, περιμένοντάς σας, επειδή είμαστε συμπατριώτες και γνωρίζω ορισμένα πράγματα, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ένας επιστήμων, ο οποίος χέρι άκρας εκτιμήσεως και από κύκλους που εκτείνονται πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ένας νέος άνθρωπος, και το λέω, επαναλαμβάνω, με τα λόγου γνώσεως, γιατί είμαστε συμπατριώτες. Λοιπόν, επιδαψιλεύω τιμές, αλλά θέλω να μου πείτε ευθέως, τι θα κάνετε, κύριε Ζαμπάρα, σε αυτόν τον πολύπαθο ΣΥΡΙΖΑ? Όλοι λένε ότι θα πάτε κι εσείς στον Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τριάντη, νομίζω ότι, και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν θεωρώ ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από το άτομό μου. Το τι θα κάνει ο Μίλτος ο Ζαμπάρας θα είναι κάτι που θα το αποφασίσει με βάση τη συνείδησή του, με βάση μια λογική που λέει ότι θέλει να υπηρετήσει ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ της πολιτικής αλλαγής, με βάση την πεποίθησή του και τη συνείδησή του ότι η χώρα πρέπει να βγει από αυτό το μεγάλο αδιέξοδο, από αυτή την τεράστια παρακμή, από αυτό το κύκλωμα της προπαγάνδας και της μαυρίλας που καλύπτει όλη την κοινωνία, εγώ θέλω να αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση. Με προβληματίζει προφανώς η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, με στενοχωρεί η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τρία τελευταία χρόνια, κύριε Τριάντη, που είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθώ με τη στάση μου, με το λόγο μου, με τις μάχες που δίνω, μικρές ή μεγάλες, δεν έχει σημασία, και κοινοβουλευτικά, κυρίως όμως μέσα στην κοινωνία, προσπαθώ να στείλω ένα σήμα ενότητας, ένα σήμα συλλογικότητας. Κρατήσαμε για μια περίοδο με σοβαρότητα, δώσαμε μάχες. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα σήμα στην κοινωνία ότι είμαστε εδώ. Από εκεί και πέρα, το τελευταίο διάστημα παρατηρώ πράγματα που νομίζω ότι πληγώνουν έτσι περαιτέρω τον χώρο μας και συνολικά την κατάσταση.
0: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
1: Οι διαγραφές, για παράδειγμα, έτσι. Δεν θα μπω εγώ τώρα στη διαδικασία ποιος φταίει, κύριε Τριάντη. Φταίνε όλοι. Δεν θα πω ποιος φταίει λιγότερο, ποιος φταίει περισσότερο. Φταίνε όλοι. Από το 2023 και μετά, την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο χώρος δεν κατάφερε να βρει γαλήνη και συνθήκες μιας επικοδομητικής φάσης που έπρεπε ούτως ή άλλως να περάσει για να βγει μπροστά με μια δημιουργικότητα, με μια σοβαρή αντιπολίτευση, για να χτυπάει τον κύριο αντίπαλο που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ήταν φυσιολογικό, κύριε Ζαμπάρα. Ήταν φυσιολογικό, γιατί υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ μια δεινή ήττα και εν σπέρματι εμπεριείχε η κατάσταση εκείνη διαλυτικά στοιχεία. Βλέπε Κασελάκης, ανεξάρτητα από το γεγονός πως αποπέμφθηκε με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Για να μην υπεκφεύγουμε, δεν εννοώ ότι υπεκφεύγετε εσείς, αναγνωρίζω και τις καλές προθέσεις και τη συμπεριφορά σας, αλλά όταν ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει καμία συνεργασία σε επίπεδο κομμάτων και στελεχών, το έχει πει ο άνθρωπος με πολλούς τρόπους. Ενώ ο κύριος Φάμελος συνεχίζει να μιλάει για μεγάλο ενωτικό σχήμα. Ποιο είναι αυτό? Δηλαδή θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα να συνεργαστεί με τον Τσίπρα? Ο Τσίπρας δεν το θέλει. Δηλαδή νομίζω ότι αδικούμε και την κοινή λογική πια. Όχι εμείς. Εσείς, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, τώρα εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Συμφωνώ με τις αιτιάσεις σας, συμφωνώ με τον προβληματισμό. Είναι και φαίνεται σαν δύο παράλληλες γραμμές που δεν συγκλίνουν, δεν δύναται να συγκλίνουν με τη στάση αυτή που περιγράψατε πολύ σωστά. Η ουσία όμως, κύριε Τριάντη, είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι και την λογική του ΣΥΡΙΖΑ που λέει, και δεν το λέει τώρα όψιμα, δεν το λέει όψιμα και εν αναμονή της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που μιλούσε για σύγκληση προοδευτικών δυνάμεων, για μια πανστρατιά προοδευτικών ανθρώπων κτλ. Το ΠΑΣΟΚ αρνείται, η Νέα Αριστερά αρνήθηκε να επιστρέψει μετά την αποχώρηση του Κασελάκη, να γίνει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Η φύση και η πολιτική, κύριε Τριάντη, όμως απεχθάνεται τα κενά. Τι να κάνουμε τώρα? Το κενό θα καλυφθεί από αυτόν που μπορεί, από αυτούς που μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το αντίπαλο δέος. Εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο, κύριε Τριάντη, και στην Ετωλοκαρνανία και παντού, και δέχομαι συνεχώς τηλεφωνήματα από κόσμο που περιμένει, από κόσμο που θέλει να δώσει τη μάχη. Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα κοινωνικό ρεύμα. Υπάρχει όμως πολλής κόσμος που υπό προϋποθέσεις μπορεί αυτό το κοινωνικό ρεύμα να υπάρξει μέχρι την κάλπη. Το κοινωνικό ρεύμα και το πολιτικό ρεύμα της ανατροπής της υφιστάμενης κατάστασης. Άρα εγώ λέω, για να κλείσω, για να γίνω συγκεκριμένος.
0: Από ποιον, αγαπητέ μου κύριε Ζαμπάρα?
1: Κύριε Τριάντη, αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας παίζει το ρόλο του καταλήτη των εξελίξεων. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Αυτό είναι σαφές.
1: Είτε δεν το δεχόμαστε. Εγώ λέω όμως το εξής, από θέση αρχής, για να συνεννοηθούμε. Υπάρχει μια ρίση, παλιά ρίση, αλλά επίκαιρη. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, να ανακοινώσει το κόμμα του, να βγει μπροστά, να παρουσιάσει το πρόγραμμα, να βγάλει νέους ανθρώπους, νέα στελέχη, να μιλήσουν με την κοινωνία, να αφουγκραστούν τις ανάγκες της κοινωνίας, να διαμορφώσουν αυτούς τους όρους που σας περιέγραψα πριν. Και εμείς ως στρατιώτες, ως άνθρωποι που πιστεύουμε ένα εγχείρημα, πιθανά να συστρατευτούμε. Αλλά ξαναλέω ότι για μένα δεν είναι το βασικό τι θα κάνουμε εμείς ατομικά. Το βασικό είναι αυτή τη στιγμή να παραχθεί η πολιτική ουσία, δηλαδή να παραχθεί πολιτική που θα κατευθύνεται με έναν τρόπο στο βασικό επίδικο και στο βασικό διακύβευμα, πολιτική αλλαγή. Άρα μετά την Τρίτη, μετά την 26η Μαΐου, όλα τα πράγματα, κύριε Τριάντη, είστε πολύ έμπειρος και είστε μια πολύ σοβαρή πολιτική προσωπικότητα, όχι με την ιδιότητα του πολιτικού, αλλά έχετε πολιτική σκέψη, όλα θα είναι διαφορετικά. Μετά την 26η Μαΐου το πολιτικό σκηνικό θα αναδιαταχθεί πλήρως και με την έλευση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, για να είμαστε δίκαιοι, και με την έλευση του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, πιθανότατα, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι. Άρα θα μιλάμε με εντελώς διαφορετικούς όρους. Άρα δεν πρέπει όλοι αυτοί που σήμερα πιστεύουμε κάτι να βρούμε τον τρόπο αυτό να το εκφράσουμε και πολιτικά. Δεν λέω ότι έχουν τελειώσει τα εφιστάμενα κόμματα, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, η ανάγκη πρέπει να γίνει ιστορία, που λέει και το τραγούδι.
0: Σύμφωνοι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Σύμφωνοι, κύριε Ζαμπάρα, απλώς διερωτώ με και το λέω καλόπιστα. Την επόμενη φορά, μετά την 26η Μαΐου, όταν σας ξανακαλέσουμε στην εκπομπή, αν θα σας καλέσουμε ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να με καλέσετε.
0: Ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή μετά τον Αύγουστο ή ως πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς θα χαρώ να με καλέσετε οποιαδήποτε στιγμή και προφανώς μετά τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στον χώρο. Αλλά για μένα το βασικό, κύριε Τριάντη, είναι πώς εμείς θα τοποθετηθούμε σε σχέση με όλα αυτά που θα γίνουν. Δηλαδή, αν η θέση μας θα είναι καθαρή στο να συμβάλλουμε και να υπηρετήσουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο, που σας είπα πώς μπορεί να εκφραστεί και ποιος μπορεί να το εκφράσει, ή θα έχουμε μια άλλη πορεία, ή θα τραβήξουμε έναν άλλο δρόμο. Εγώ επιλέγω το πρώτο, για να είμαι καθαρός.
0: Εντάξει, κύριε Ζαμπάρα.
1: Ανεξαρτήτως, ναι, λοιπόν, για, ναι, να καταλήξω, ανεξαρτήτως αξιωμάτων, ανεξαρτήτως οφιτσίων, ανεξαρτήτως θέσεων, δεν είμαστε, νομίζω, το ξέρετε πολύ καλά, μιλήσατε στην αρχή για το επιστημονικό μου υπόβαθρο, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν ζω από αυτό, μάλλον δεν θα ζω μετά από το πέρας από την πολιτική. Έχω επάγγελμα, με ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σύμφωνοι.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι για μένα το μείζον είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να υπάρξει προοδευτική λύση στη χώρα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, και επειδή έχω πολύ καιρό, πολλούς μήνες να επισκεφθώ την αγαπημένη μας ιδιαίτερη πατρίδα, εσείς πηγαίνετε συχνά από ό,τι ξέρω και καλά κάνετε, να δώσετε φιλιά σε όλους εκεί κάτω, από τον Αχελό μέχρι τον Πανετολικό.
1: Θα τα μεταφέρω με μεγάλη μου χαρά, κύριε Τριάντη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιταλοκαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας. Διαφημίσεις και μετά έχουμε και ορισμένα άλλα πραγματάκια να πούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Oh! Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Ακούτε Αλφα Radio φυσικά. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μία βόλτα στις γειτονιές του κόσμου. Γρήγορη στη Βρετανία και στην Κίνα και θα σταθούμε λίγο περισσότερο στην Αίγυπτο. Στη Βρετανία, πέρα από την ηλικιώδη άνοδο του Φάραντς και τις πρόσφατες διαδηλώσεις ακροδεξιών με θέμα το μεταναστευτικό, εκείνο που περισσότερο κυριαρχεί είναι η οικονομική δυσπραγία και διαβάζοντας τα ρεπορτάζ και τα τηλεγραφήματα των ξένων πρακτορείων, η κατάσταση είναι άνευ προηγουμένως. Ό,τι αφορά την οικονομία, ο δυστυχής Στάρμερ έχει πολλά να αντιμετωπίσει, αλλά πρόβλημά του. Στην Κίνα τώρα κατασκευάστηκε ένα αεροπλάνο το οποίο πέταξε για 16 λεπτά με τι καύσιμο νομίζετε? Με υδρογόνο. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη νομίζω. Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν το λόγο για τα μέλλοντα να συμβούν. Και σταθμεύουμε λίγο στην Αίγυπτο, όπου υπάρχει ένα σχέδιο, το ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αλσίση, που λέγεται New Delta, το νέο Δέλτα δηλαδή. Τι έκανε η Αίγυπτος? Εδώ και χρόνια έχει ανακτήσει χιλιάδες στρέμματα ερήμου και τα έχει κάνει να είναι λειτουργικά, να μπορείς να κατακαλλιεργήσεις. Αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, το είχε επιχειρήσει πρώτος εκείνος ο αυταρχικός δικτάτορας, πες τον όπως θέλεις, και άνισος ο Καντάφη. Είχε πρασινίσει την έρημο ο Καντάφη, αλλά με τον τρομοκράτη που κουβαλούσε μέσα του είχε ένα ικτρό τέλος. Εν πάση περιπτώσει, ας ξαναγυρίσουμε στην Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το νέο σχέδιο, τι θα γίνει? Τα προϊόντα που θα παραχθούν είναι στάρι, καλαμπόκι, λαχανικά και εξαγώγημες καλλιέργειες όπως είναι οι ελιές και τα σίκα, με άρδευση των καλλιεργειών αυτών από τον Νείλο και από άλλες πηγές, και πρόκειται για μια πολύ αισιόδοξη και εφρόσιμη εξέλιξη. Ο Αλσίση μπορεί να είναι δικτάτορας, ναι, να είναι ο χαϊδεμένος της Ευρώπης και της Αμερικής που κλείνει τα μάτια σε τέτοιου είδους δικτάτορας, αλλά τα καλά να λέγονται. Και μιας και μιλάμε για την Αίγυπτο, να πεταχτούμε σε εκείνες τις οχρές όψεις της Αλεξάνδρειας.
2: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, να κλείσουμε όπως ανοίξαμε, με αυτή την πολύ αισιόδοξη νότα στην ζωή μας, που είναι, δεν είναι τεχνητή, είναι πραγματική. Με αυτές τις αιστείες της δημιουργικής νεότητας στα πανεπιστήμια μας και μάλιστα στα δημόσια πανεπιστήμια. Ξαναλέω, παγκόσμια πρωτιά για τα παιδιά μας, για φοιτητές της φοιτητικής ομάδας Hyperion Robotics, πρώτη θέση ανάμεσα σε 160 φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Εσείς θα μείνετε να ακούσετε τις ειδήσεις από τη Λένα Βασιλάκου και τον Βαγγέλη Περί με την εκπομπή του. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12, αύριο που είναι η μέρα της κυρίας Καριστιανού, να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, πόσος κόσμος θα παραστεί και τα λοιπά. Και εμείς θα σαλπάρουμε με τον Γιώργο Ζαμπέτα στις θάλασσες, εδώ τις δικές μας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Γεια και χαρά σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
3: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ως λειτουργός δεν προσέρχεται, επικαλούμενος την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν θέλω να την κρίνω, θέλω να την εξηγήσω. Δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Ανέφερε πως οι εξουσίες βάσει συντάγματος είναι ισότιμες. Όταν η νομοθετική εξουσία καλεί σε ακρόαση τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θεωρεί πως είναι στοιχείο το οποίο εμφανίζει υποταγή και μπορεί μάλιστα να υποκρύπτει άσκηση ελέγχου για το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών, κατέληξε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Μεθαύριο Παρασκευή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό έκανε γνωστό το πρωί ο πρόεδρος του σώματος Νικήτας Κακλαμάνης κατά τη διάσκεψη των προέδρων. Η συνεδρία της Ολομέλειας θα αρχίσει στις 9 το πρωί της Παρασκευής και αναμένεται να διαρκέσει 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ Κινάλ. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσόδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει, καταλήγει Χαριλάου Τρικούπη. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Φέρεται να τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και συνελήφθη. Στόχος διαρρηκτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM, το οποίο είχε εγκατασταθεί στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, ξύλωσαν το μηχάνημα, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η στρατηγική σύμπλευση

0: Μόσχας Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιμπίνγκ στον απόϊχο της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Η συνάντηση των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες από το Τόκιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Τι μυρίζει. Το σπανάκι με το ρύζι, λέγαμε παλιά. Τώρα αυτό που μυρίζει είναι άγνωστο. Ανοίγουμε τα παράθυρα και φράζουμε τη μύτη μας. Τώρα έχει κάτι καλό. Όπως όταν πηγαίνουμε στην κάλπη. Θα πούμε κι άλλα ανατρεπτικά με τη βοήθεια του Σταμάτη Καρλούτζου που ρυθμίζει τον ήχο. Της Αφροδίτης Σιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια και της Χριστίνας Μούγιου που επιμελείται και μαζεύει ένα προς ένα ταχυτικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ, μυρωδάτος, μου τις έχει κάνει μπάνιο, στο μικρόφωνο. Για να σου πει ότι ο λαός μας κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και καλά κάνει. Γιατί την ώρα που αυτός κοιμάται κάποιοι παραμένουν άγρυπνοι φρουροί. Περιπολούν και προστατεύουν. Δεν κλείνουν μάτι. Και αυτό δεν είναι κάτι τωρινό, το έκανα και πριν από χρόνια. Την εποχή των μνημονίων και του ανθρώπου που θα τα καταργούσε με ένα νόμο, ένα άρθρο.
4: Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε.
5: Όταν είδα αυτό το κείμενο της 20ης Φεβρουαρίου, για το οποίο κανείς δεν μας είχε προειδεάσει, κανένας δεν ρωτήθηκε και βέβαια παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, προσωπικά έχασα τον ύπνο μου. Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως επιδίωξα να δω τον Τσίπρα. Αμέσως του είπα ότι αυτό είναι μνημόνιο και μου είπε: μη λες τέτοιες λέξεις. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το 2015 ήμουν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων και ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τις Γερμανικές Οφειλές και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
6: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
5: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ήταν απόσπασμα από την εκπομπή στο Χιλιοστόπ, με τα δύο Sky. Μας βοήθησε πάρα πολύ γιατί ξέραμε ότι ο Τσίπρας ήταν γάτα. Μάθαμε και την απόχρωση της γάτας. No black, no white. Το γατί ήταν γκρι. Κουνούσε την ουρά, αλλά ένας γάτος πονηρός χάλασε τη δουλειά.

0: μέρα.
1: Την κουνήσαμε την ώρα, την παρακουνήσαμε εδώ που τα λέμε, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Θα αλλάξουμε αυτά τόσο λίγο. Η γάτα είναι εφτάψη. Η γάτα κάνει νιάου, το ακούσαμε και την Αλίκη. Εθνική στάρ, κάτι ξέρει. Πώς κάνει το κουνούπε, εδώ σε ρωτάω. Έτσι κάνει το κουνούπι. Και πού βρίσκονται τα κουνούπια? Μην πείτε βλακίες ότι είναι στα σπίτια μας. Ποιος τα κατασκευάζει και τα στέλνει στα σπίτια μας? Ο Γκέιτς.
2: Αυτό είναι το εργοστάσιο κουνουπιών του Bill Gates στην Κολομβία. Είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. 30 εκατομμύρια γενετικά τροποποιημένα κουνούπια απελευθερώνονται κάθε εβδομάδα σε 11 χώρες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και πώς θα στέλνει τα κουνούπια σε 11 χώρες και όχι στις υπόλοιπες? Δηλαδή τους χαράζει δρόμο. Τους δίνει GPS. Κουνούπι, μοσκίτο.

0: Μοσκίτο είναι κυρίως στη γλώσσα τη Σουηδική. Σουηδική δεν είναι, ναι. Αφού ήταν συμμετοχή της Σουηδίας στη Eurovision. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε στο θέμα της Eurovision, γιατί έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Ο αγαπημένος μας ήταν έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, αλλά τώρα με το κόμμα της Καριστιανού έχουμε μια μικρή υποχώρηση, δηλαδή περίπου στα μισά. Ο κύριος Βελόπουλος δηλαδή κατάφερε να συνδυάσει. Άκου τώρα, μιλάμε για μεγάλο μυαλό. Τον Ακύλα με τον Τσίπρα.
1: Επί 15 μέρες μας είχαν ζαλίσει με το φέρτο, πάρτο να τελειώνουμε. Έμα τώρα πια, δεν είναι τυχαίες οι επιλογές αυτές. Και καταλάβετε κάτι, το ότι στα social media γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων και πάει καλά ο Τσίπρας κτλ. Είναι παραμύθια της καλημάς. Και το φέρτο, στα social media παγκοσμίως πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είδαμε που πήγε. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον. Και θα κάνω και ένα σχόλιο. Γιατί αξίες μιλάμε, για να καταλάβω εγώ τι έλεγε το τραγούδι αυτό. Ας πω εγώ. Real estate, φέρτο. Χρυσό, φέρτο. Διαμάντια, φέρτο. Έτσι. Τι αξίες καλλιέργησε. Τι όραμα έδωσε αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και το βουλγαρικό καλύτερο, δεν ξέρω ρε παιδιά. Αλλά εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Τι αξιακούς κώδικες εξέπεψε αυτό το μήνυμα. Τι είναι η Eurovision που όλη η Ελλάδα συζητούσε επί 10 μέρες. Για πες μου εσύ, ότι το κυνηγητό του φέρτο, χρήμα είναι πάνω απ' όλα. Ένα πανηγυράκι λοατκισμού είναι ρε παιδιά. Αντιχριστιανισμού, γεωπολιτικής κρατών. Βλέπεις όλοι οι Βόρειοι ψηφίζουν Βόρειους. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται επιτέλους. Σας δουλεύουν χοντρά.
0: Ωραία, όλα αυτά η Eurovision Έλληνα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, Κυριακό. Βάζουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, έχουμε πει. Το είχε πει και ο Ιωάννης Μεταξάς, που του δίνει και σημασία ο Βελόπουλος, ότι η πατρίδα είναι εκεί που βρίσκονται τα λεφτά. Και βάζουμε ένα πατριωτικό τραγούδι του Βελόπουλου από τη Γερμανία.

0: Ακόμα και αποσπάσματα από το πρόγραμμα του Βελόπουλου. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που θα κάνει. Θα καταργήσει ό,τι βλέπει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Τις εκδρομές, τι άλλο θυμάμαι. Α, θα επαναφέρει τις μπλε ποδιές. Θα καταργήσει την Eurovision, τον Gay Pride, τους αντιπάλους. Η Eurovision όμως, για να επανέλθουμε, δεν είναι μόνο εθνικός επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα βάζουμε το δαίμονα στο σπίτι μας. Από τη στιγμή δηλαδή που συντονίζει τηλεόρασή σου να δει τη Eurovision, ποιος χτυπάει την πόρτα? Ο διάβολος αυτοπροσώπος.
1: Τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision το παρακολουθήσατε? Που ήταν και ο Ακύλας.
2: Παρακολούθησα ένα μέρος του. Είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχαν κάποια ένα-δυο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες. Δυστυχώς υπήρχαν και δαιμονικές παρουσίες και ανέσχυντες και πρόστιχες και ταλέπορα παιδιά που βγαίνουν και είναι, δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι. Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες, με ανέσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης. Τόση τσιρίδα, τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά νομίζουν ότι όσο φωνάζουν τόσο πιο σπουδαίους θα τους πουν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δαίμονες. Ο Γαϊτάνος το κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει. Το είχε καταλάβει προηγουμένως και η Αναβίση. Η σκηνή είναι ως εξής. Βλέπει τον Καρβέλα και φωνάζει δαίμονες. Άτος τώρα εμφανίζεται και τρέχει το μαλλί, το παίρνει ο αέρας.

0: άλλοι μιλάνε για τους δαίμονες. Κανείς δεν έχει μιλήσει με τον δαίμονα αυτοπροσώπος. Όλο αυτό μέχρι χτες. Γιατί ο πατέρας Κλεομένης το κατάφερε και αυτό. Συνάντησε ένα γεροντάκι, έναν ωραίο τύπο, που στην πραγματικότητα δεν ήταν γεροντάκι ωραίος τύπος, ήταν ο δαίμονας. Και τι κάνει ο Κλεομένης? Του παίρνει συνέντευξη. Και τι λέει ο δαίμονας, μιλώντας σαν δαίμονας, εκπροσωπώντας τον διάβολο? Μη βγάζετε τις νέες ταυτότητες. Το είπε, θα ανατριχιάσετε κι εσείς που θα τα ακούσετε.
1: Είναι ο πόλεμος εγώ, δεν είναι Τουρκία! Γιατί τώρα οι φίλοι μου Τούρκοι θέλουν να πάρουν το Αιγαίο! Τώρα οι φίλοι μου Τούρκοι θέλουν να πάρουν τα νησιά του Αιγαίου!
2: Δεν θα αφήσει η Παναγία μας να γίνει πόλεμος!
1: Θα τα πάρουν οι φίλοι μου οι Τούρκοι, τα Εβραίοι!
2: Δεν θα αφήσει η Παναγία μας να κάνει πόλεμο η πατρίδα!
1: Θα κάνουνε! Όταν ακούστε ρε κάνουνε! Και σας πω εις άντρες!
2: Θέλεις αλλά δεν θα κάνουνε!
1: Όχι! Θα βγει τώρα! Την κάρτα το πολύ που δεν πάρει!
2: Θυμόθηκε! Δεν θα την πάρουμε!
1: Θα την πάρουμε!
2: Κανένας δεν θα την πάρει! Θα την πάρουμε!
1: Το Υπουργείο
2: να πάρετε
1: την κάρτα του πολίτη. Εδώ θα γίνει πόλεμος.
2: Δεν θα την πάρουμε σε κανένα. Δεν θα την πάρουμε. Θα μην μας φράγιστε. Θα μην εν ώματι πατρός και του ίδιου του Αγίου Πνεύματος. Θα μην μας φράγιστε. Θυμόθητη σατανά. Δίωξον κύριε
1: πρόεδρε.
0: Αυτά είχε να πει ο Σατανάς. Τα είπε φυσικά σε έναν άνθρωπο που ταυτόχρονα μπορούσε να τον πολεμήσει. Η πόλη θα τουρκέψει. Αυτά τα λέει ο Σατανάς, έτσι. Κυρίως τις νέες ταυτότητες μακριά.
3: Σιδά έριχνες κατάρες.
0: Έλα τραγούδι για τον Κλεομένη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μα το σημάδι.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του

0: Γιάννης Πάριος, «Η ζωή μου όλη». 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
2: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
1: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά μια ανάσα από την Αθήνα.
2: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: 13:24:11 είναι η ώρα. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email on air, papakialfaredio989.gr. Viber 6947-989-989. Και ήδη έχετε επικοινωνήσει. Να τον, ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα, λέει, και στη ραδιοφωνική ομάδα. Γεια σου και σε ένα Βάγκο. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Χριστέμπορας. Ντροπή. Βελόπουλος, τι θα κάναμε χωρίς αυτόν? Πλασάρει και το εταιρικό για τη δυσκυλιότητα. Βεβαίως, και μετά είχε έναν υποψήφιο βουλευτή και του έκανε μήνυση γιατί του δώσε το εταιρικό και ο άνθρωπος παραλίγο να εξαφανιστεί από τούτη τη γη. Δεν πειράζει. Συμβαίνει. Άλλο μήνυμα. Η μαμά Κας, μάμα Κας. Έχουμε, λέει, νέα από το μωρό της καινούριου. Πώς δεν έχουμε?
6: Πολλές πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες, όπου να θυμάμαι και τα email που πίνει η Ξένια.
7: Πώς έχουμε έλπη.
6: Αχ, πάμε σε 90 για τώρα να 2-2,5 ώρες.
7: Κάθε 2,5 ώρες.
6: Είμαστε,
7: ναι,
6: εκεί περίπου. Αλλά ανάλογα, τώρα ανάλογα, ξέρεις. Μετά ανάλογα το βράδυ αν ξυπνάει, το βράδυ κάποιες φορές τεταίζουμε κοιμισμένοι. Είναι ό,τι σου πει ο γιατρός.
7: Έτσι ακριβώς. Και το παιδάκι οδηγεί.
6: Ναι.
7: Λένε πολλές φορές όπως το μάθεις. Δεν είναι αλήθεια, Κατερίνα μου. Το παιδάκι μας οδηγεί. Αυτά που θέλει, αυτό θα έχει απαιτήσεις. Και εκεί...
6: Δεν ξέρω για άλλες μανούλες. Εγώ είμαι το σημειωματάριο ακόμα και σημειώνω για να το λέω στο γιατρό. Δηλαδή τι τρώει, πώς το τρώει τη μέρα.
7: Πολύ σωστά. Πάντως, η μαμά συντονίζεται με το μωρό.
6: Έτσι.
7: Το μωρό κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη φάση. Δεν κάνει η μαμά.
6: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα πολλές φορές όταν δεν θέλει να φάει,
7: ναι,
6: και την πιέζω να φάει, ναι, κάνει και έχει και νεύρα. Κάνει.
7: Κρυαρίνα, δεν είναι? Σιγά, έτσι.
6: Γλυκούλα μου.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Αυτό είναι το νέο για το μωρό. Είναι κρυαρίνα και οι κρυαρίνες τρώνε 90 κάθε 2,5 ώρες. Να το ξέρετε όλο αυτό. Υπάρχει και άλλη θεματολογία, μην νομίζετε ότι είναι μόνο πότε τρώει το μωρό. Είναι και πότε έχει κολικούς, θα τα μάθουμε αυτά σιγά σιγά. Θα καλυφθούν όλα τα θέματα και πολύ χαιρόμαστε γιατί θέλουμε και εμείς να τα μαθαίνουμε. Τα μοιράζεται η Κατερίνα μας. Γιατί είναι εκεί αφιερωμένη. Δεν είναι σαν το Λιάγκα. Ο Λιάγκας είναι συνάδελφός της απέναντι στο πρωινό. Και αυτός είναι λίγο εκνευρισμένος, σαν τη Τζάνι Τζόπλιν που ακούμε. Τα πράγματα δεν του πάνε πολύ καλά. Κυρίως έχει θέμα με το σκηνοθέτη και αναλαμβάνει, ποιος αναλαμβάνει και αυτό το φορτίο πάνω στους ώμους του ο ίδιος ο παρουσιαστής μας.
9: Τι είναι η Eurovision, μην μου κόβετε το κεφάλι λίγο, παιδιά, ε! Ε! Α, μπράβο. Να κάνω και σκηνοθεσία. Να κάνω και σκηνοθεσία, δεν με πειράζει. Λοιπόν, αυτή είναι η Eurovision, αυτό είναι το mentality της Eurovision. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν. Τι να κάνω, ρε Δέσποινά μου. Δεν είναι ρε αγαπημένη μου, δεν μπορώ πια άλλο. Δηλαδή, βλέπω ότι με πάρει μέχρι εδώ. Τι να κάνω, γάμο, σε αυτήν την εκπομπή πια. Δεν πειράζει. Ένα μισή μήνα έπρεπε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάολο να τελειώνει η φασαρία. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Γιώργο, πού πας? Μετά από ένα μισή μήνα. Ποιο δρόμο θα τραβήξεις? Ποια πόρτα θα κλείσεις? Για μας δεν μας σκέφτεσαι. Ξέρεις τι θα συμβεί παράδειγμα σε μένα όταν θα φύγεις?

0: αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλειδεμύρη, συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, όπως είχε γνωστοποιήσει μέσω τετρασέλιδης επιστολής του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής. Την Παρασκευή η συζήτηση στην Ολομέλεια για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η Τουρκία προτείνει την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ενίσχυση του εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας-Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σιν Τζιπίνγκ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις Ρωσίας-Κινάς έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα. Εντός των επόμενων ωρών θα φτάσουν στο Ισραηλινό λιμάνι της Ασδόντ οι Έλληνες που συμμετέχουν στο Στολίσκο Φλωτίλα. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού, υπογράμμιση εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Μέχρι να πάμε στο δελτίο, στο μεσημεριανό μαγκαζίνο που θα είναι στις 2, έχουμε ένα διαλυματάκι. Είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος που φροντίζει τον ήχο. Είναι η Αφροδίτη Τσιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου στα ηχητικά. Είναι άσος σε αυτά το κορίτσι μας. Και ο Βαγγέλης Περίσης στο μικρόφωνο. Και έχω μια ιδέα, επειδή βλέπω παλιές ταινίες του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου με τις κωμωδίες, τις ωραίες, που υπήρχαν αυτό που λέμε χαρακτήρες. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε 100% ότι η Σοφία Βούλτεψη, η αγαπημένη μας υπουργίνα, άνετα θα ήταν φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου, ειδικευμένη μάλιστα σε ένα ρόλο. Το ρόλο της κακιάς πεθεράς.
5: Κύριε Βούλτεψη, θα ζητήσω και από εσάς προκαταβολικά να με προστατεύσετε, γιατί έχει μια γνωστή τακτική να πετάγεται.
6: Α, όχι, δεν θα τα αρχίσει.
7: Κύριε Βούλτεψη, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό.
6: Το βλέπετε.
7: Μην το κάνετε αυτό. Τι βλέπετε.
6: Προστασία θα πάρει από μένα.
7: Μην το κάνετε αυτό.
6: Όχι. Εδώ είναι. Το εθνικό. Το είναι.
7: Μα το είπατε, το είπατε.
6: Να απαντήσει. Πέρασε στο Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Ωραία, να απαντήσει.
6: Η οικογένεια Ανδρουλάκη δεν
7: απαντήσει.
6: Το Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Να απαντήσει.
6: Αφήστε τις προστασίες, γιατί πολύ.
7: Ωραία,
5: κύριε. Επειδή προφανώς, κύριε Βούλτεψη.
6: Προκαταβολικός το αρχίζει. Για να
7: μην. Δεν γίνεται έτσι.
8: Προκαταβολικός λέω και εγώ.
7: Δεν γίνεται έτσι.
8: Προκαταβολικός λέω και εγώ. Μισό λεπτό, Φίλιππε. Ότι θα ακούσουμε τον κύριο Τσόγκα. Και μετά, ό,τι θέλετε, μπορείτε να το πείτε. Κύριε Τσόγκα.
5: Αυτά τα οποία είπατε μόλις και αφήσατε υπονοούμενα, θα πρέπει να τα αποδείξετε και σε δικαστήριο.
6: Ναι, μην απειλείτε με.
5: Δεν απειλώ κανέναν.
6: Έχω δικηγόρο εσύ, δωρεάν.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Επιμένω ότι είναι φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου. Και επιμένω ότι θα ήταν τέλεια στο ρόλο της πεθεράς. Και όσοι βγαίνουν να μιλήσουν μαζί τους θα ήταν οι επωνομαζόμενοι πεθερόπληκτοι. Παλιές έννοιες, ένας νέος δεν τις καταλαβαίνει, αλλά είπαμε, παλιός ελληνικός κινηματογράφος.

0: Να περάσουμε τώρα στα σοβαρά, πάντα στο χώρο του πατριωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Όπως όλοι θα ξέρουμε, όλοι ανασάναμε, ήρθαν βέβαια μετά κάτι μυρωδιές άσχετες, είχαμε το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος ενθουσιασμένος βγήκε στους δρόμους και όπως συμβαίνει πήραμε το μικρόφωνο του σταθμού, τους συναντήσαμε και ακούσαμε τους κρουνούς της Λαϊκής Οργής.
1: Με ανταλλαγή δώρων, αγκαλιές και φιλιά, ολοκληρώθηκε το 18ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είστε έτοιμοι να ψηφίσετε Μητσοτάκη?
2: Βαλτός είσαι.
1: Τι βαλτός είμαι?
2: Άσε μας, αγόρι μου.
1: Πόσο αισιόδοξο είστε μετά το 18ο ενωτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
3: Πάρα πολύ.
1: Το εννοείτε?
3: Βεβαίως και το εννοώ.
1: Να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία?
3: Όχι.
1: Εσείς είστε πανέτοιμος να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μετά το ενωτικό συνέδριο?
4: Μετά το συνέδριο, για να επανέλθει η κανονικότητα, ισότητα και η δημοκρατία, θα ψηφίσω με Πασόκ.
1: Χωρίς να θέλω να βάλω λόγια στο στόμα σας, πόσο υπερβολικά πάρα πολύ αισιόδοξοι είστε μετά το ενωτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
5: Καθόλου.
1: Πόσο έτοιμος είστε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μετά το ενωτικό συνέδριο?
6: Καθόλου έτοιμος.
1: Θα χτυπούσατε τα τουά στη Νέα Δημοκρατία?
7: Νέα Δημοκρατία, εννοείται.
1: Στο λαιμό.
7: Στο λαιμό, άνετα.
1: Ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία?
7: Θα ψηφίσω.
1: Περιμένετε κάτι σαν αντάλλαγμα ή έτσι μόνο σας?
7: Κανένα αντάλλαγμα.
1: Μόνο σας?
7: Βέβαια.
1: Μπράβο. Αν όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε ποιος?
5: Σίγουρα κάποιος άλλος.
1: Ποιος? Όχι, πείτε μου ποιος.
8: Αυτός.
0: Ναι. Πάμε όλοι, παιδιά. Τέρμα ο φόβος. Θα έρθει ο καιρός και πάλι το γαλάζιο θα διαβεύσει. Όταν η Νέα Δημοκρατία θα γίνει κυβέρνηση και ο Κυριάκος πρωθυπουργός, για να πολεμήσει αυτά που τον θυμώνει. Α, είναι πρωθυπουργός τώρα. Μα δεν έλεγε ότι θα πολεμήσει ότι τον θυμώνει. Μετά, ναι. Πάμε όλοι μαζί τον ύμνο μας. Ακούστε τώρα τι ωραίο.

0: Θυμάμαι, ρε παιδιά, αφού θα είναι γαλάζιος ο ουρανός, δεν θα είναι πρωί. Πώς θα λάμψει το άστρο, μας δουλεύετε? Εκτός αν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ο καιρός όμως γυρίσματα, συμφωνούμε. Και έρχεται η στιγμή που θα πάρουμε την πόλη, την Κωνσταντινούπολη μας. Γιατί θα την πάρουμε? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις που μας οδηγούν αναπόφευκτα σε αυτό. Να ανοίξει η πόρτα και να μπούμε μέσα. Ποιος θα μας την ανοίξει? Τα είχε πει όλα αυτά ο Παΐσιος.
1: Για να φτάσω στο σημείο να κάνω αυτό το βίντεο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Επιστέψτε με, όταν λέω κάτι πρέπει να είμαι πολύ σίγουρος για να το πω. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να συμβούν τα γεγονότα. Και επειδή βγαίνουν πολλοί και λένε πράγματα που δεν έχει πει ποτέ ο Άγιος Παΐσιος, θα σας πω ακριβώς τι έχει πει. Έχει πει συγκεκριμένα ότι όταν ακούσετε στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για την επέκταση των μιλίων από τα 6 στα 12 μίλια, από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Και αυτό αυτές τις μέρες είναι το επίκεντρο στις ειδήσεις. Έχει πει ότι θα ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και στην Τουρκία. Και οι Ρώσοι θα διαλύσουν την Τουρκία. Ο πόλεμος θα ξεκινήσει επειδή οι Τούρκοι θα κάνουν πρόκληση στην Ελλάδα. Και επειδή θα κλείσουν τα στενά, αυτή είναι η αφορμή των Ρώσων για να τους επιτεθούν. Έχει πει ότι η Τουρκία θα διαλυθεί και εμείς θα πάρουμε πίσω τα εδάφη μας. Και έτσι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα πολεμήσουμε και θα την πάρουμε. Θα πολεμήσουν οι Ρώσοι και η πόλη θα πέσει στα χέρια τους. Και έτσι θα μας τη δώσουν.
0: Απλά πράγματα, χωρίς κόπο, άκοπα όπως λένε, αβάδιστα, χωρίς να βαδίσουμε, χωρίς εκστρατείες. Θα πάμε στην πόλη και θα την πάρουμε. Γιατί θα έχουν πολεμήσει οι άλλοι, οι Ρώσοι, τα αδέρφια μας, το Ξανθογένος.

0: Θυμάστε την ωραία εποχή που ετοιμάζαμε τα θησαυροφυλάκια για να βάλουμε μέσα ρούβλια που θα μας έστελνε η Ρωσία για να ξεπεράσουμε τη δύσκολη στιγμή. Ξανθογένος, το επαναλαμβάνω. Η σωτηρία μας.
1: Είμαστε συνηθισμένοι.
0: Και θυμάμαι, ρε παιδιά, δεν το θυμάστε κι εσείς, τον Πάνο Καμένο που έλεγε ότι μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Πούτιν και θα μας στείλει περιουσία ολάκερη για να μπορέσουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να ανασάνουμε, όπως λέμε, και τα έχουμε κανονίσει όλα και έχω και εγώ τη βαρύτητα, είχε και βαρύτητα παραπάνω εκείνη την εποχή, να πιέσω και πίεζε όντως. Μην ανησυχείτε παιδιά, ξανά μας το λέγε, μας το λέγε. Τώρα βγαίνει και λέει ότι εγώ, δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Ήτανε πολύ ξεκάθαρο από την εριά του Προέδρου Πούτιν και του Υπουργού Άμυνας που συνομιλούσα εγώ στη Ρωσία ότι η Ρωσία δεν θα ανατρέψει ποτέ τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Δεν θα πει ποτέ η Ρωσία ότι βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάτε να σας βοηθήσουμε εμείς να σας δώσουμε ρούβλια. Αυτά δεν υπήρχαν.
3: Υπήρξε όμως κάποια συζήτηση από την ελληνική πλευρά μέσω του κ. Λαφαζάνη και άλλων.
2: Ο κ. Λαφαζάνης έκανε κάποιες προσπάθειες ο ίδιος, αλλά εγώ ήξερα ότι αυτές οι προσπάθειες θα βρίσκανε τείχο. Μας το είχαν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι από την αρχή. Ότι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, με τις επιρροές τις οποίες έχουμε, αλλά για να σας κόψουμε νομίσματα κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Πάνο, αρχίζω και απογοητεύομαι από σένα που ήσουν ο φάρος. Άλλα δεν μας έλεγες. Δεν μας έλεγες ότι ο Πούτιν είναι αδερφός, σύντροφος. Τσάμπα όλα αυτά.
5: Ψηλά στις Ρωσίας τα χιόνια.
0: Τώρα το ξανθό γένος το έχει υιοθετήσει η ακροδεξιά. Αλλά δεν είναι μόνοι. Την ίδια ακριβώς άποψη είχαν και οι αντάρτες. Άτα. Αντάρτικο είναι αυτό. Δεν είναι του Βελόπουλου. Αλλά ωραία τραγουδία.

0: εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Διερωταμένο για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
8: Are you ready?
9: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
7: Λίγκο.
8: Να μαθαίνουμε και κάτι.
7: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό που ζεις εσύ θες να το πεις. Εδώ είμαστε 2-12-2-12-4-800. Και ένα email onerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6-9-47-989-989. Και ο Γιώργης που λέει ότι περί παρουσιάστε. Έχω θυμώσει τώρα, δεν ήρθαν σε μένα όλοι τα μικρόφωνα να μιλήσω για τον Μητσοτάκη, τον αρχηγό μας, που έχει το σπάνιο χάρισμα των ανθρώπων που μιλούν σαν να έχουν λύσει όλα τα προβλήματα. Απλώς κανείς δεν τους έχει καταλάβει. Την αρχηγάρα μας, μπράβο ρε φίλε, φανατικός. Την πρωθυπουργάρα μας, τον Μωυσή μας, που έχει αυτοπεποίθηση ατσάλινη, που θα έλεγες πως αν πέσει η χώρα, θα φταίει η χώρα που δεν στάθηκε στο ύψος του. Δεν είχες μικρόφωνο, τα είπα εγώ και τα είπα τι ωραία, γιατί είμαι και εύγλωτος. Δηλαδή τα διάβαζα. Και μια που μιλάμε για ευγλωτία, η πιο εύγλωτη αρχηγός κόμματος, δεν το συζητάμε, είναι η αγαπημένη μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μερικές φορές λέει παραπάνω και για περιπτώσεις που θα μπορούσε να τελειώνει γρήγορα και να πάμε στο επόμενο θέμα, αλλά είπαμε, είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Δίνω το λόγο τρία λεπτά της διαδικασίας.
3: Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15 Πέμπτου προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής, εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε.
2: Πριν πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη πάλι, κυρία Πρόεδρε, και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός, είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
4: Χρόνια πολλά, μωρό.
1: Λοιπόν, τα γενέθλια είναι μια αστική συνήθεια που γίνεται για να πουλάνε τούρτες, τα ζαχαροπλαστεία και λουλούδια, τα ανθοπολία. Όταν θα έρθουμε κυβέρνηση θα τα καταργήσουμε όλα αυτά και μπράβο, μπράβο που έδειξε το μεγάλο αυτό θέμα η Ζωή. Άσε που τα ψευτοφιλιά όλα αυτά, τι μπορεί να κάνουν, να μεταδώσουν διάφορους ιούς και θα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας.

0: Επειδή ξεχνάμε, καλό θα ήταν να θυμόμαστε τι είχε συμβεί πριν από ελάχιστο διάστημα. Δηλαδή, την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να αλλάξει πρόεδρο με ένα τελείως αντικαταστατικό τρόπο, βρέθηκε ότι ο Κασελάκης έχει ένα πόθεν έσχεση το οποίο είναι προβληματικό. Και έβγαιναν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή οι άνθρωποι που τον είχαν εκλέξει, και λέγανε ντροπή. Τελικά ξέρουμε τα αποτελέσματα, ήταν το συνέδριο που έγινε στο Μπουζουξίδικο. Αν είμαστε τώρα κανονικοί άνθρωποι, θα έπρεπε να ασχοληθούμε με το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας. Το οποίο αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία μας έλεγαν εκείνη την εποχή.
1: Όσοι αίσθησαν την δίθεν υπόθεση, πολιτικοί αντίπαλοι και σύντροφοι, για να με αναγκάσουν να κάνω πίσω για να τα παρατήσω, σήμερα πήραν την δικαστική τους απάντηση. Και πολύ σύντομα θα πάρουν και ανάλογη απάντηση από τον ελληνικό λαό.
0: Δηλαδή, με δύο λόγια, το δικαστήριο τον αθώσε τον Κασελάκη. Δεν θα έπρεπε αυτοί που με τόσο τζάχτη είχαν προβάλει την είδηση να πούνε τουλάχιστον την απόφαση. Τσου. Τα ίδια είχε τραβήξει ο Αναγνωστάκης, ο γνωστός τραγουδιστής που είχε μπλέξει, αλλά τελικά ήταν αθώος.
2: Ότι δεν έχω φταίξει.
0: Δεν είναι ο Καζαντζίδης, είναι ο

0: να ανησυχείτε μέχρι το τέλος.
1: Να σου απολογηθώ.
0: Κοίταξε να δεις, η μάμα Κάς επανέρχεται και λέει, μας είχες υποσχεθεί ότι θα μάθουμε για τους κολικούς. Για τους κολικούς του μωρού της Κατερίνας μας. Τι έχει γίνει? Συγγνώμη, καθυστερήσαμε.
2: Άϊπνοι.
3: Άϊπνοι.
2: Έχουν αρχίσει οι αϊπνίες. Έχουν αρχίσει τα σερή. Η Δάφνη γελάει, ναι, καταλαβαίνεις, ε.
4: Πολύ καλά.
2: Τώρα αρχίζω και σας καταλαβαίνω που μου λέγατε. Ξέρεις, τις πρώτες μέρες είναι πιο εύκολα. Εκεί όταν αρχίζουν οι κολικοί, νομίζω ότι...
4: Ναι, γιατί υποφέρει κιόλας.
2: Ναι,
4: κοκκινίζει, φουσκώνει.
2: Και εκεί είναι που είσαι όλη τη νύχτα από πάνω και λες τώρα τι κάνεις.
3: Θα έρθει η ώρα τώρα για βόλτα με το αυτοκίνητο, θα δεις Σωτήριο.
2: Ναι, αυτό ισχύει.
3: Θα το δει, Σωτήριο, Σωτήριο.
2: Στην αποφυτήρα την πηγαίνω προς το παρόν που λέγατε.
3: Και τα δύο, όπως έρθει.
2: Άντε, μια βόλτα, μια προφητήρας. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι άϊπνη γιατί το παιδί έχει κολικούς. Άντρα δεν έχει, να βοηθήσει. Ή τέλος πάντων κάπου, κάποιος να ασχοληθεί. Πάει να κοιμηθεί το κοριτσάκι. Να της πει ο σύζυγος, πάμε για ύπνο, Κατερίνα.

0: να το προσαρμόσουμε λιγάκι.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
0: Καθώς εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του αδίκου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το ξύπνημα της αριστεράς. Η αριστερά βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά άνθρωποι συνεπείς προς την ιδεολογία τους αναλαμβάνουν να τραβήξουν το κάρο μπρος. Ης εξ αυτών ονομάζεται Σαουλίδης. Σαουλίδης υποστηρίζει τον Τσίπρα, αλλά τον υποστηρίζει με φανατισμό. Θα μου πεις, το ίδιο έκανε ο Σαουλίδης πάντα. Αν δεν το έκανε πάντα, πριν από ένα μήνα λέγεται ακριβώς αντίθετα. Και τα θυμόμαστε και τα βάζουμε, τα τέος και τα νυν.
2: Κύριε Σαουλίδη, γιατί τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα και όχι στο παρελθόν?
3: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιο όριμος. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, έχει δώσει δύσκολες μάχες και φαίνεται ξεκάθαρο ότι παραμένει στην προοδευτική πλευρά του... στην προοδευτική πλευρά του ακριβώς.
4: Πότε λέγατε ψέματα, κύριε Τσίπρα? Όταν ισχυριζόσασταν ότι το παλιό πολιτικό σύστημα κατέστρεψε τη χώρα, όταν λέγατε πως η Χούντα του 73 δεν τελείωσε, ή τώρα που αναγνωρίζετε το μοναδικό έργο του Πασόκ?
5: Αυτός ο οποίος βοηθά ξεκάθαρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της χώρας μέχρι και την τελευταία.
6: Επειδή δεν μας συνδέει τίποτα απολύτως με την ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα απολύτως δεν μας συνδέει.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
3: Κάθε φορά...
4: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
3: Κάθε φορά...
4: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινό.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Κάθε φορά.
3: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
2: Κάθε φορά
3: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
2: Θέλω να μου γελάς.
3: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινό.
5: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και

0: από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 26.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινό.
5: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Come.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4.